0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πρόστιμα λοιπόν για τη χαλαρή αμφίεση των διακοπών αποφάσισε να βάλει τη Λιμνικό μου. Επιβάλλει έως και 200 ευρώ παρακαλώ πρόστιμο στους τουρίστες που κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα εκτός παραλίας.
2: Αυτό το πρόστιμο πάντως εγώ πολύ το συμπαθώ, γιατί εδώ όταν δούλευα στο σούπερ μάρκετ δεν μου ερχόντουσαν όλοι με τα μαγιό το καλοκαίρι και τίποτα από πάνω. Με μαγιό πάνω κάτω μέσα στο σούπερ μάρκετ.
1: Πού ήταν το μαγαζί? Πού ήταν
2: στην Καλυθέα, ρε σε Αργύρη.
1: Από πού πετάχτηκαν τώρα με το μαγιό?
2: Και άλλη Λιμνικό μου τώρα. Πήγαινε σε ένα σούπερ μάρκετ στην Καλυθέα, θα δεις τα καλύτερα πράγματα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Βίκη, εσύ είσαι έτσι?
2: Η Βίκη είμαι, ναι.
1: Χαίρομαι. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι?
2: Ξέρω.
1: Πες το, άμα το πεις έχεις κερδίσει.
2: Είσαι ο κύριος Kiss FM.
3: Ναι, κέρδισα. Ο
1: κύριος Kiss FM. Έτσι θα με λέτε από εδώ και πέρα.
3: Ο κύριος Kiss FM. Βίκη, ξέρεις γιατί σε πήραμε τηλέφωνο?
2: Γιατί κάτι κέρδισα.
1: Ναι, ναι, τι κέρδισες πιστεύεις? Πού έχεις δηλώσει συμμετοχή?
2: Τα εισιτήρια.
1: Ναι, ρε Χιλενάδα, πας
3: στην Κρήτη θα πας.
2: Πού και να πάω, όπου και να πάω, έχει μια πλειοπειρατεία να γίνει και να με πάει στις Μαλδίβες. Δεν θα με χαλάσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλά να περάσεις.
2: Καλημέρα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι η Αγγελική?
2: Εγώ, ναι, παρακαλώ.
1: Είμαι ο Αργύρης, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Ποιος Αργύρης είμαι, ξέρεις?
2: Από το ραδιόφωνο.
1: Ναι! Αγγελική μου, υποπτεύεσαι γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Θέλω να το ακούσω να το λες.
1: Έτσι, θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω. Λοιπόν, Αγγελικούλα, δήλωσες νομίζω μια συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό για Κρήτη.
2: Σωστά.
1: Ναι, έφυγες.
2: Μη μου πεις.
1: Στο λέω.
2: Μη μου πεις αλήθεια. Πλάκα κάνεις.
1: Αγγελική, φεύγεις για Κρήτη σφαίρα.
2: Δεν το πιστεύω, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχουμε άδεια?
2: Από 1η Αυγούστου.
1: Πόσο?
3: Δικός μας είσαι εσύ.
2: Ναι, ναι, έχω ένα μήνα.
3: Έχεις κανονίσει τίποτα ωραίο?
2: Θα πάω λίγες μέρες Πρέβεζα.
1: Ναι,
2: και μετά Κέρκυρα. Και μετά εδώ κοντά Λαγονίση, Πορτοράφτη.
3: Μάλιστα. Έλα καλή μια χαρά. Μη σου πω να μας πάρεις μαζί σου. Ωραίο καλοκαίρι έχεις κλείσει.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Ήτα παίζουμε. Γιώργο, φύγαμε. Ένα όνομα από Ήτα.
2: Ηρακλής.
3: Ένα πράγμα.
2: Ημερολόγιο.
1: Είδος μανικιούρ.
2: Είδος μανικιούρ.
3: Είναι το μόνιμο και το.
2: Ημιτασιόν.
1: Ημιτασιόν είναι ρεκλάμα. Εντάξει, μου αγχώθηκες λίγο, δεν πειράζει.
3: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η καταδίκη σου που θα πας ένα μήνα διακοπές χωρίς εμάς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχουμε άδεια?
2: Από 1η Αυγούστου.
1: Πόσο?
3: Δικός μας είσαι εσύ.
2: Ναι, ναι. Έχω ένα μήνα.
3: Έχεις κανονίσει τίποτα ωραίο?
2: Θα πάω λίγες μέρες Πρέβεζα.
1: Ναι.
2: Και μετά Κέρκυρα. Και μετά εδώ κοντά Λαγονίση, Πορτοράφτη.
3: Έλα καλή μια χαρά. Μη σου πω να μας πάρεις μαζί σου. Ωραίο καλοκαίρι έχεις κλείσει.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Ήτα παίζουμε. Γιώργο, φύγαμε. Ένα όνομα από Ήτα.
2: Ηρακλής.
3: Ένα πράγμα.
2: Ημερολόγιο.
1: Είδος μανικιούρ.
2: Είδος μανικιούρ.
3: Είναι το μόνιμο και το.
2: Ημιτασιόν.
1: Ημιτασιόν είναι ρεκλάμα. Εντάξει, μου αγχώθηκες λίγο, δεν πειράζει.
3: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η καταδίκη σου που θα πας ένα μήνα διακοπές χωρίς εμάς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: I will find the time, we will find the timing.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είστε Κωνσταντίνα?
2: Ναι.
1: Έχετε δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό?
2: Για ταξίδι.
1: Ναι.
2: Από τον Kiss FM.
1: Από τον Kiss FM, ο Αργύρης, ο Αγγέλου και η Ζωή πρέ είμαστε από το πρωινό.
2: Λαζάρου, αγάπη μου. Απίστευτο.
3: Θα πας στην Τίνο, ετοίμασε βαλίτσες.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, βασικά προϊόντα, από τις 31 Αυγούστου.
2: Σε ποια?
1: Έχει κατά νου σου. Στον ΟΠΟ κρέας, μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικό.

0: Στο γάλα, ζύγιο, σπρέι, ελαιόλαδο, σπορά, ελαιοβούτυρο, μαργαρίνη. Βρεφικό γάλα, παιδικέ τροφέ,
1: πάνε. Άρα επιβεβαιώνομαι, πάμε για εκλογέ το Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Το Σεπτέμβρη κιόλα, έτσι. Να το έχει κοντά, μην γίνει από τον
1: Σύντομο.
0: Αύγουστο και το ξεχάσει. Ότι...
1: Όχι, όχι.
0: Ξεχάστε εγώ τι έκανα. Μπορεί να έχουν ανέβει όλε οι τιμέ στα ύψη, αλλά θα τι κατεβάσω.
1: Ναι, για πε λοιπόν, θα κατέβουν οι τιμέ. Πάμε να χαρούμε ότι προλάβουμε
0: αυτό,
1: να ψωνίσουμε.
0: Παιδιά,
1: να γεμίσουμε τα
0: μέχρι και 5% θα πάνε κάτω, να έχετε κατά νου ότι πάρετε. Φτιάξτε στόκ, γιατί μετά ποιος ξέρει κιόλας θα γίνει.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1789 και πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Κάθε 14 Ιουλίου το Παρίσι φιλοξενεί τεράστιες δωρεάν συναυλίες και σόους. Το βίντεο από τα πυροτεχνήματα στον πύργο του Άιφελ γίνονται κάθε χρόνο viral.
1: Το I Got a Feeling έγινε το soundtrack του καλοκαιριού. Στα μέσα Ιουλίου 2009, οι Black Eyed Peas βρίσκονται στο νούμερο 1 σχεδόν παντού. Το τραγούδι παρέμεινε για 14 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100.
0: Στις 14 Ιουλίου του 2009 έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Harry Potter και ο ημίαιμος πρίγκιπας. Έσπασε τότε το ρεκόρ μεγαλύτερων εισπράξεων για μεταμεσονύχτιες προβολές. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε?
1: Σούκοψα το χασμουριτό.
0: Στο τσακ. Ευτυχώς, Παναγία μου. Τριτούλα σήμερα, 14 Ιουλίου. Ένα βήμα και πιο κοντά στο να χαιρετήσουμε ή μάλλον να φτάσουμε στην καρδιά του Ιούλη. Αύριο θα είμαστε στην καρδιά.
1: Αύριο θα είμαστε 15 του Ιούλη.
0: Ναι.
1: Αχ, σήμερα ξέρεις τι είναι.
0: 14
1: του Ιούλη είπαν θα χανόμασταν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι από αυτές τις...
1: Οι προφητείες της Βανδύ. Από αυτές είναι. Είναι από τις προφητείες της Βανδύ.
0: Τι κάνετε, παιδάκια όμορφα? Πώς είστε? Πώς ξυπνήσατε σήμερα? Για να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Εμείς εδώ κλασικά τα γνωστά. Breakfast Show στον Kiss 92,9. Αργύρης Αγγέλου.
1: Ζωε πρέ.
0: Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα εκπομπάρα, δωράρες, διαγωνισμάρες, θεματάρες και...
1: Καταρχάς θα μάθουμε αν μπορείς με 13.000 δολάρια να εξαγνήσεις τους πρώην σου. Και θέλω να σου πω ότι 13.000 δολάρια θα έκανα πολλά περισσότερα από αυτό.
0: Πού θα βρείτε το σούπερ μάρκετ που κοστίζουν όλα ένα ευρώ?
1: Με παίζουμε, πες τον 92,9 και έφυγες και σήμερα σας στέλνουμε στις πέτσες, παιδιά μου.
0: Ωε, πέτσες. Ποιοι επαγγελματίες είναι ευτυχισμένοι με την εργασία τους?
1: Εμείς εδώ στον 92,9. Κι όμως αυτή την πόλη τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δωρεάν.
0: Θα τα μάθουμε όλα αυτά σήμερα λοιπόν, αλλά θα ξεκινήσουμε έτσι με ωραία μηνυματάκια στο Viber, παιδιά. 6942 929 929. Θέλουμε να σας νιώσουμε έτσι, να ακούσουμε έτσι καλημέρες, να δούμε που είστε, που στέλνετε ωραίες φωτογραφίες. Όσοι έχετε φύγει ειδικά και έχετε ξυπνήσει τώρα και βλέπετε θάλασσα.
1: Αχ, αυτή όταν ξυπνάς από τις διακοπές τέτοια ώρα που βλέπω δεν έχει σηκωθεί ακόμη ήλιος και δεν κάνει φασαρία και ακούς απλά τα πουλάκια και μυρίζεις το...
0: Αλλά να σου πω κάτι, Ζωή, και εδώ στην Αθήνα να είσαι στο σπιτάκι σου, να ξυπνάς και να πίνεις το καφεδάκι σου. Ζεστή μέρα θα είναι και σήμερα, θα τα πούμε όμως όλα. Για να μαζευόμαστε σιγά σιγά, φτιάξτε καφέ και ξεκινάμε, παιδιά. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Κάθε πρωί στις 8.

0: Αν κάτι μου αρέσει εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, ρε παιδί μου, είναι ότι ζητάω κάτι και αμέσως μας το δίνετε απλόχερα. Να πούμε καλημέρες λοιπόν στο Viber. Συνεχίζετε στις 6942-929-929, στην Ισιδώρα, στη Μαρία, στην Ευαγγελία, στο Γρηγόρη, στη Βιργινία. Γενικά, ευχαριστούμε παιδιά. Καλημέρες, καλημέρες. Συνεχίζετε εσείς το βιολάκι σας.
1: Συνεχίζετε εσείς το βιολάκι σας και πιάνουμε εμείς τις ηλεκτρικές μας κιθάρες. Γιατί το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14, σήμερα δηλαδή, και στις 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine σήμερα στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο.
0: Η ΔΕΗ λοιπόν, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Εγώ είμαι αυτός. Σαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά μου, μισό λεπτό να δω. Μάλιστα.
1: Τι δοκίμασε. Όχι. Ποιον αέρα, μωρέ, Αργύρι, μέσα στο στούντιο. Να σου πω, κρατάω. Θα πω την κίνηση. Βγες λίγο έξω να σε χτυπήσει λίγο αυτός ο αέρας.
0: Έχω βγει. Από έξω ήρθα. Δεν φύτρωσα μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, ηλιοφάνεια θα έχει σήμερα στην Αθήνα, παιδιά, με θερμοκρασία που θα αγγίζει. Κάθεστε στους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Τι ωραία.
0: Ναι. Οι πόροι άνεμοι θα πνέουν ως 5 μποφόρ. 5 μποφόρ θα έχει και το βράδυ ο καιρός θα παραμένει έθριος.
1: Μάλιστα.
0: Ζέστη.
1: Λοιπόν, κίνηση στον Κυφισό.
0: Για πες.
1: Τελεία. Κίνηση στον Κυφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κόμβος μεταμόρφωση έχει αρκετή κινησούλα. Ναι. Όπως και η λεωφορός Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά. Επίσης, κάτω στον Πειραιά, ετοιμάζεστε. Μπαίνετε στα καραβάκια σας και πολύ σας ζηλεύω.
0: Αν δεν μπαίνετε τώρα στα καράβια σας, πότε θα μπείτε, ρε παιδιά? Εννοείται, καλά κάνετε. Για στείλτε λοιπόν, πού πάτε, ρε παιδιά, φτιάξτε μας λίγο. Έχω να σας πω και ιστορία μετά. Εχθές έκλεισα τις διακοπές μου, επειδή ξέρω ότι το συζητάγαμε χθες.
1: Όπω ντροπή. Καλά. Τέλος πάντων, τα λέμε σε λίγο. Φιλάκια, κλείσε εσύ. Όχι εσύ.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Britney Spears και Toxic ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 7 και 17 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss, παιδιά.
1: Και ήρθε η ώρα, Αργύρη μου, να σου πω, να σε ρωτήσω βασικά, το καλοκαίρι, τι πιστεύεις ότι πρέπει να φοράει ένας άνθρωπος σε ένα ζεστό περιβάλλον για να είναι ok?
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, εκτός από αυτό, ρε παιδί μου, πρέπει
0: τίποτα,
1: να βγεις έξω, πρέπει να βάλεις ένα ρούχο.
0: Σε μια αιώρα.
1: Δεν σου λέω τίποτα.
0: Σε βρακοσιά, ξυπολισιά.
1: Απλησιά. Και ό,τι τελειώνει,
0: όχι, απλησιά δεν ψηφίζω σε τίποτα. Είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα. Αλλά όλα τα άλλα σε σιά τα ψηφίζω και ξαπλωσιά.
1: Ωραία. Είναι η μέρα να βγεις στον ήλιο. Ξέρεις ότι θα περάσει μια μέρα στον ήλιο περπατώντας στον δρόμο.
0: Αντιλιακό.
1: Από ρούχα. Τι ρούχα θα βάλεις, ρε Αργύρη?
0: Κάτι ελαφρύ. Απαραίτητα.
1: Χρώματα.
0: Ανοιχτόχρωμα.
1: Μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένας μύθος γύρω από το τι χρώμα πρέπει να φοράμε στον ήλιο.
0: Μύθος.
1: Χρώμα και μήκος, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, ας πούμε, βλέπεις ότι όταν κάνει ζέστη, λέμε δεν θα φορέσω μαύρα, θα φορέσω λευκά, θα βγω έξω και θα είμαι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Δεν έχεις δει στην έρημο που οι Βεδουίνοι φοράνε κάτι μαύρα, μακριά ρούχα, μακριμάνικα.
0: Άσπρα φοράνε.
1: Και άσπρα και μαύρα. Οι Βεδουίνοι συγκεκριμένα, σου λέω τώρα.
0: Δεν ξέρω κάποιο Βεδουίνο για να θυμηθώ, να φέρω μνήμη, θύμηση.
1: Κάποιο μπαμπουίνο ξέρεις?
0: Μπαμπουίνο ξέρω. Πολλούς μπαμπουίνους ξέρω.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Υπάρχει λοιπόν η πεποίθηση ότι τα καλοκαίρια πρέπει να φοράμε λευκά για να βγούμε στον ήλιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λάθος, okay, αλλά δεν είναι και αλήθεια.
0: Okay.
1: Σου λέει ότι αν παρατηρήσεις τους Βεδουίνους στο εξωτερικό, θα καταλάβεις ότι υπάρχει ένα μυστικό που ακολουθούν. Δεν είναι χαζοί αυτοί που φοράνε μαύρα μακριμάνικα.
0: Σίγουρα.
1: Είναι έξυπνοι. Γιατί σου λέει ότι μια έρευνα που έγινε στα 80s εξέτασε γιατί οι Βεδουίνοι φορούν μαύρους βανδύες στην έρημο και διαπίστωσε ότι η έκθεση στη ζέστη ήταν σχεδόν ίδια, είτε φορούσαν μαύρα είτε λευκά.
0: Άρα τι μας λες?
1: Τα μαύρα υφάσματα αποβάλλουν αποτελεσματικότερα τη θερμότητα του σώματος. Όταν όμως είναι φαρδιά, δημιουργούν ένα στρώμα αέρα ανάμεσα σε ύφασμα και δέρμα, το οποίο λειτουργεί σαν καμινάδα, επιτρέποντας το θερμό αέρα να ανεβαίνει και να απομακρύνεται.
0: Μάλιστα.
1: Προσφέροντας φυσική δροσιά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είναι φαρδιά. Όχι στενό μαύρο, παρδί μαύρο. Στενό από την άλλη, βάζεις λευκό. Γιατί δεν απορροφά τον ήλιο. Αν θες να μου βάλεις τσίτα όλα πάνω σου,
0: ωραία,
1: βάλε λευκό.
0: Ωραία.
1: Αν θες να μου τα βάλεις φαρδιά, βάλε μαύρο.
0: Κατάλαβες γιατί εγώ προτείνω το τίποτα?
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ αν σε έβλεπα σήμερα το πρωί ολόγυμνο, να κρέμονται όλα.
0: Τα πάτα.
1: Όχι, επειδή είναι.
0: Μα φρυγηλό είμαι, γιατί να κρέμονται?
1: Επειδή είσαι μεγάλο άνθρωπο. Μπορεί
0: να πάψει επιτέλου για να μην πω τίποτα χειρότερο. Άιντε, όλα τα μαύρα.
1: Ωραία,
0: σου και τα άσπρα σου και πάμε.
1: Πόρτα μου, ανοίγει η πόρτα μου σήμερα το πρωί και με βλέπει λυτή. Τι κάνει?
0: Γελάω.
1: Ωραία. Μου λε, μπε μέσα ή με πηγαίνει κατευθείαν στα μάξι να με πα στο τρελάδι.
0: Φωνάζω την αστυνομία και
1: ωραία,
0: λέω ελάτε να την μαζέψετε.
1: Ωραία. Εγώ γιατί να πρέπει να ανοίξω τα δικά σου δεξιά αριστερά?
0: Λοιπόν, εσεί τι φοράτε στη ζέστη την πολύ, παιδιά? Για αρχίστε να παίρνετε τηλέφωνο, γιατί έχουμε και δωροεπιταγή από τα Ναπολιτίβο να πάτε να φάτε 30 ευρώ με την παρέα σα. 2-10-80-50.000 ώρα για πρώτη καλημέρα και φυσικά για να πάρετε την επιταγή να πάτε να φάτε στα Ναπολιτίβο.
1: 2-10-80-50.000 και σας στέλνουμε στη Μαρίνα Φλίσβου στον Απολιτίβο να απολαύσετε την απολυτάνικη φανταστική κουζίνα του.
0: Μόνοι σας με ένα μπαμπουίνο, ό,τι θέλετε.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 23 λεπτά μετά τις 7 και για πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τη φίλη μας τη Δέσποινα. Καλημέρα Δεσποινάκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα στην ωραία την παρέα.
0: Καλημέρα και σε σένα.
4: Την καταπληκτική εκπομπή που μας κάνει να αισθανόμαστε τόσο όμορφα κάθε πρωί.
0: Έλα.
4: Αν είστε παιδιά, είστε πραγματικά.
5: Ευχαριστώ, πε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Μόλις ξυπνήσω, βάζω το Kiss FM.
0: Για πες τώρα, ξυπνάς γιατί έτσι είναι η μέρα σου, έτσι είναι το ρολόι σου, έτσι είναι η δουλειά σου ή εργάζεσαι?
4: Εργάζομαι.
0: Είσαι στη δουλειά σου τώρα, δηλαδή, ή είναι η ώρα που ετοιμάζεσαι, κάνεις τη ρουτίνα σου?
4: Τώρα επειδή σας μιλάω είναι να μπω στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Να σου πω, Δεσποινάκη, διακοπές έχει το πρόγραμμα φέτος?
4: 13 Αυγούστου παρακαλώ.
5: Αχ, πού θα πας?
0: Πού θα πας?
4: Χανιά.
5: Αχ, τι ωραία. Στα Χανιά.
0: Στα Χανιά.
5: Να σου πω, θα είμαστε δίπλα γιατί εγώ φεύγω 15 Αυγούστου και πάω Κάρπαθο.
0: Να βρεθείτε ρε κορίτσια.
5: Καλά, δεν είμαστε τόσο δίπλα, αλλά για μένα τώρα ξέρεις Κρήτη Κάρπαθος τι είναι?
0: Ναι καλέ, Κρήτη Μπαχάμες τι είναι, τίποτα. Να σου πω Δεσποινά, έχεις μεγάλες διακοπές?
4: 15 μέρες.
0: Μια χαρά, το
5: τέλεια
0: τίποτα,
5: είναι, μην το λες έτσι, τέλεια είναι 15 μερούλες. Να πας το ευχαριστηθείς, θα φας εκεί πέρα στην Κρήτη.
0: Λοιπόν, οριακά
4: δεν το συζητάω, είναι πολύ καλύτερο από το να μην πάρει.
0: Έτσι,
4: μπράβο. Είναι 15 μέρες. Αλλά για να ξεκουραστεί κάποιος νομίζω ότι θέλει 3 εβδομάδες.
5: Εγώ πιστεύω ότι θέλει 2-3 χρόνια διακοπές για να ξεκουραστούμε.
4: Εντάξει.
5: Η αλήθεια είναι έτσι. Και το έκανα, μα θέλετε εγώ παίρνω άδεια 3 χρόνια.
0: Να σου πω κοριτσάρα μου, οριακά πριν φύγεις θα σε στείλουμε να πας να φας με την παρέα σου, την οικογένειά σου, όποιον θες εσύ τέλος πάντων, να πας να φας τα Ναπολιτίβο κερασμένα από εμάς, 30 ευρώ δώρο επιταγή και έτσι να φύγεις μετά για τις διακοπές σου.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εμείς κορίτσι μου καλό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έφτιαξε τη μέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου, γεια. The Breakfast Show, κάθε πρωί στις 7.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού, θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή

0: Πείς την τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
1: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
6: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Κουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: σήμερα νιώθω ότι είναι μια πολύ ωραία Τρίτη 14 Ιουλίου, ρε παιδί μου. Είναι κάποια πρωινά που ξυπνάς έτσι το πρωί και λες χωρίς κανένα λόγο, σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα και έτσι θέλω να είναι οι μέρες μας από εδώ και πέρα. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Βλέπεις ότι δεν σχολιάζω, γιατί εμένα το ποτήρι δεν είναι απλά μισοάδιο. Το έχει ρίξει γάτα από το τραπέζι, έχει πέσει κάτω, έχει σπάσει. Έχω πατήσει και

0: τα γυαλιά και κάθομαι και μαζεύω τα γυαλάκια ένα-ένα.
1: Είσαι όμως στον Κίσερ 92,9.
0: Αυτό είναι πραγματικά αυτό που μου γεμίζει το ποτήρι, έστω κι αν είναι
1: το σπασμένο.
0: Μου το γεμίζει, δεν μπορώ να πω.
1: Λοιπόν, θα σας πάω στην ταινία Michael, παιδιά, που ήταν η βιογραφική ταινία για το Michael Jackson.
0: Δεν την έχω δει ακόμη.
1: Και εγώ δεν την έχω δει. Βέβαια, όλοι θυμόμαστε ότι έγινε χαμός όταν βγήκε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ταινία λοιπόν γράφει τη δική της ιστορία. Παρόλο που οι κριτικές δεν ήταν και συγκλονιστικές, αλλά η ταινία παρόλα αυτά γράφει τη δική της πορεία, πάνω από ένα δισεκατομμύριο, σου λέει, δολάρια στο παγκόσμιο box office.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζει ακάθεκτη. Το φιλμ κατέριψε κάθε ρεκόρ, λοιπόν, και βασικότερο το ρεκόρ της εμπορικότερης μουσικής βιογραφίας, που ήταν το Bohemian Rhapsody.
0: Ναι, με την ιστορία του Freddie Mercury.
1: Freddie Mercury, και στο είδος της μιλάμε πάντα, έτσι,
0: ναι,
1: στις βιογραφικές ταινίες. Και καθιστώντας τη μεγαλύτερη πρακτική περιοδία στην ιστορία, παρά τις ανάμεικτες κριτικές, λοιπόν, η ταινία χαράζει μια εντυπωσιακή πορεία, αφού από την πρεμιέρα της τον Απρίλιο ξεκινάει και δεν σταματάει.
0: Ναι, δηλαδή, πραγματικά ξέφρενη πορεία. Ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο box office, δεν και λίγο.
1: Και εννοείται ότι η παραγωγή και η δημιουργή της ταινίας συγκεκριμένης σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά να προχωρήσουν στην παραγωγή τουλάχιστον μιας ακόμη ταινίας. Γιατί γελάς?
0: Γιατί λένε, α, πήγε πολύ ωραία αυτή.
1: Ας κάνουμε και ένα αυτή.
0: Ό,τι και να, ρε, όπου και να βάλεις το όνομα του Michael Jackson, ξεπουλάει τώρα.
1: Φοβερό.
0: Κακά τα ψέματα. Εγώ είδα το ντοκιμαντέρ στο Netflix που έχει βγει, που μιλάει γενικότερα για όλη αυτή την ιστορία με τις δικαστικές διαμάχες που είχε, για όλο αυτό το γνωστό θέμα, τέλος πάντων, με τον Michael Jackson.
1: Εγώ είχα δει το περιβόητο ντοκιμαντέρ που είχε βγει αφού πέθανε ο άνθρωπος, που ετοίμαζε τη συναυλία του, που είχε μαζέψαν όλο το υλικό της προετοιμασίας και είχαν κάνει ένα ντοκιμαντέρ τότε.
0: Αυτό δεν το έχω δει, όχι.
1: Α, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Μάλιστα.
1: Το τι ετοίμαζε αυτός ο άνθρωπος και πώς. Πως ήταν πάνω στη σκηνή και εξηγούσε στους συνεργάτες του. Είναι
0: περίεργη η προσωπικότητα γενικότερα.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Πάμε στα δικά μας λοιπόν τώρα. Όνομα πολύ ζώφη το πράγμα, παιδιά μου. Και παίζουμε με το γράμμα
0: Ομικρόν ή ωμέγα.
1: Ομικρόν.
0: Άρα δεν είναι ο, είναι ο.
1: Είναι το όνομα.
0: Είναι το ο.
1: Ο, Ορέστης.
0: Ορέστης, όχι ωραία.
1: Ορέστης, όλο μαζί πάει.
0: Ο, Ορέστης.
1: Ναι. 2-10-80-50.000, καλείτε τώρα, γιατί τι έχουμε, 50
0: τι έχουμε?
1: Ευρώ.
0: 50 ευρώ από TGI Fridays, για να πάτε να απολαύσετε σε αυτό το φανταστικό μαγαζί τις μπεργκεράρες σας, τα ποτέτο Twister σας, τα Jack Daniels σας, όλα αυτά τα ωραία της σως.
1: Αρκεί βέβαια να βρείτε τις κατηγορίες από μικρόν. Όνομα πολύ ζώφη το πράγμα, λοιπόν. Ξεκινάτε, γιατί σας περιμένει το ρευπιταγή από τα TGI, εδώ.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και τώρα έχω μια τρελή διάθεση να πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε την Όλγα. Καλημέρα Όλγα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο. Πώς είστε?
0: Εμείς πολύ καλά και εσύ από ό,τι ακούω.
2: Και εγώ πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Τι ωραία να ακούσει έναν άνθρωπο να σου λέει είμαι πολύ καλά, ρε παιδί μου. Έχουμε φτάσει όλοι να λέμε τι κάνεις. Καλά είμαστε. Όχι, ρε, πολύ καλά. Έτσι, ρε, Όλγα μου.
2: Πολύ καλά για να είμαστε.
3: Για να είμαστε, πολύ σωστά.
0: Τι λέει, προδιακοπές, θα φύγουμε?
2: Θα φύγουμε κάποια στιγμή, ναι.
0: Το έχουμε οργανώσει, ξέρουμε που θα πάμε.
2: Περίπου.
0: Α, σαν και εμάς είσαι και εσύ.
2: Είμαστε λίγο την τελευταία στιγμή.
3: Εντάξει, τώρα δεν θα ήμασταν στην Ελλάδα, άμα δεν ήμασταν την τελευταία στιγμή.
0: Όλοι έτσι.
3: Άμα θέλουμε να πάμε στο Λονδίνο που τα κάνουν όλα στην ώρα τους.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, αφού οργανώνονται οι διακοπές, πάμε να οργανώσουμε τώρα και μια βραδινή έξοδο να πάμε να φάμε με την παρέα μας 50 ευρώ.
3: TGI Fridays.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, με το όμικρον παίζουμε. Με το όμικρον παίζουμε, Ολγάκι μου. Θέλω να μου είσαι γρήγορη, γιατί έχουμε χρόνο που πιέζει, ναι.
2: Το ξέρω, ναι.
0: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα από όμικρον.
2: Ολυμπία.
3: Ένα ζώο.
2: Όρνηθα.
0: Το αντίθετο του άσχημος.
2: Όμορφος.
3: Ένα πράγμα.
2: Ομπρέλα.
0: Μία χώρα.
2: Ολλανδία.
3: Με αυτή πιάνουμε τα όνειρα.
2: Ονειροκρίτης.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Ένα επάγγελμα, ουρολόγος.
3: Ένα φαγητό.
2: Ομελέτα.
0: Καλοκαιρινό ποτό που συνοδεύει το μεζέ.
2: Ούζο.
0: Αυτός που φτιάχνει το κρασί ονομάζεται.
2: Πινολόγος.
0: Με αυτή πιάνουμε τα όνειρα.
2: Τα όνειρα. Αχ, βοήθεια.
0: Μου πες τον ονειροκρίτη, ρε φιλενάδα.
2: Ναι, δεν είναι ονειροκρίτης.
0: Ο ονειροκρίτης είναι που τα εξηγούμε τα όνειρα.
2: Ναι,
0: τα όνειρα τα πιάνουμε με την ονειροπαγίδα. Κατάλαβες τι έγινε τώρα.
2: Δεν μου ήρθε κρίμα και ήθελα πολύ να πάω.
3: Εντάξει, δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσεις.
0: Είσαι όμως πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κοριτσάρα μου. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
6: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω. Είστε φανταστικοί.
4: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Michael Jackson ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: The way you make me feel.
0: Wow. Λοιπόν, και θα σας ταξιδέψω τώρα στην Ελλάδα και θα σας βάλω μια ερώτηση πριν σας δώσω την απάντηση. Ποια πιστεύετε, και δεν είναι το αναμενόμενο, εγώ σοκαρίστηκα, ποια ελληνική πόλη πιστεύετε ότι έχει τον πιο μολυσμένο αέρα, παιδιά? Δαγκωτό θα έλεγα την Αθήνα.
1: Και εγώ θα έλεγα την Αθήνα, ναι. Με Αθήνα, μετά Θεσσαλονίκη, μετά θα το πήγαινα δηλαδή
0: στις μεγάλες πόλεις. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Φυσικά η ατμοσφαιρική ρήπανση εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Παρά τη σταδιακή μείωση των εκπομπών που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, έτσι ακριβώς και στην Ελλάδα, που παρόλο που παρουσιάζει κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με το παρελθόν, κυρίως χάρη στην είσοδο των ηλεκτρικών οχημάτων, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει.
1: Παραμένει,
0: πόλη λοιπόν που εμφανίζει ψηλότερο δείκτη νέφους και μολυσμένου αέρα είναι η Λαμία. Είναι η Λαμία και ακολουθούν μετά, λέει, η Αθήνα.
1: Εντάξει, νορμάλ αυτό.
0: Και ο Βόλος.
1: Ο Βόλος, το 3.
0: Ναι.
1: Τι λες, καλέ, ψέματα λες.
0: Σοκ.
1: Είναι σαν αυτή τη λίστα με τις παραλίες που βγήκε που μπορούμε να κολυμπήσουμε εκεί πέρα στον Ασπρόπυργο δίπλα στα
0: αντιληστήρια. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, γιατί είναι η Λαμία πρώτη?
1: Τι να σου πω.
0: Τι έχει η Λαμία?
1: Εγώ θα σου πω κάποιος γιατί, που είναι από τη Λαμία να μας πει.
0: Γιατί τη μολύναμε τη Λαμία έτσι?
1: Εμείς δεν τη μολύναμε γιατί εμείς δεν πάμε στη Λαμία.
0: Όχι εγώ και εσύ ρε παιδί μου, αλλά έχω πάει στη Λαμία. Δεν ένιωσα τέτοια δυσφορία.
1: Μάλιστα.
0: Έχω παίξει στη Λαμία.
1: Τι έχεις παίξει?
0: Παράσταση.
1: Έβγαλες τίποτα καινούριο?
0: Καλέ το Πουπουλένιο, τελευταία φορά.
1: Κάνε καινούριο πνευμόνι.
0: Όχι, αυτό σου εξηγώ. Έφαγα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα το φαΐ για μένα παίζει ρόλο.
1: Ναι.
0: Και ανέπνευσα. Πολύ καλά.
1: Σίγουρα ανέπνεες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξέχασα να πνέεις, γιατί αν δεν με έχεις να στο θυμίζω, το ξεχνάς μερικές φορές.
0: Για στείλτε μας κανένα μήνυμα, κανένας λαμιώτης, καμιά λαμιώτησα. Γιατί είστε
1: πιο μολυσμένοι? Και λαμιώτησες!
0: Γιατί έχετε τον πιο μολυσμένο αέρα? Θα σκάσω εγώ, πρέπει, θέλω να το ψάξω αυτό πραγματικά.
1: 6-9-42-9-29-9-29. Αν είστε τη Λαμία, στείλτε μας ρε παιδιά. Μήπως είμαστε υπερβολικοί, μήπως η έκθεση αυτή λέει ψέματα.
0: Για να δούμε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικα. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
12: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, 2 λεπτά μετά τις 8, μπήκαμε εσείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, γιατί ήσασταν πάρα πολύ κατατοπιστικοί όσον αφορά τη Λαμία και μας τονίσατε και αυτό που έχει γίνει αυτές τις μέρες που είναι επίκαιρο στη Λαμία, ένα μαζικό κρούσμα
1: σαλμονέλας
0: δηλητηρίασης. Και ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος εκεί πέρα και τελικά βρέθηκε ο ένοχος και ήταν ένας προμηθευτής που προμήθευσε, γιατί όσοι πήγαν στο νοσοκομείο είχαν ένα κοινό ότι τρώγανε, είχαν φάει σε ταβέρνες, διαφορετικές ταβέρνες,
1: ναι.
0: Και ψάχναν το
1: προμηθευτή. Άρα δεν ήταν ότι ήταν ένα κατάστημα, είναι ότι ήταν πολλά.
0: Και ήταν ένας προμηθευτής κοτόπουλου τελικά.
1: Τέλος πάντων, εγώ θα σε πάω σε ωραία νέα τώρα.
0: Θέλω να πω ότι ταλαιπωρείται η Λαμία γενικά. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί.
1: Τέλος πάντων, θα σε πάω σε καλά νέα, γιατί το καλοκαίρι τι είναι, Ρεσί Αργύρη μου, συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεις καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά.
0: Με το energyoutloud.gr λοιπόν η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Άξινος, τι αύρε.
0: Αφέθηκα, νόμιζα ότι κάποιος άλλος λέει τον καιρό, αλλά είμαι εγώ το αγγελάκι σας. Λοιπόν, το αγγελάκι σήμερα. Σήμερα στην Αθήνα λοιπόν απολαμβάνουμε άλλη μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, έχω να πω. Έτσι κόλαφος θα είμαι. Μια λιακάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι θα ζήσουμε. Μέχρι 34-35 βαθμούς θα ψηθεί το πετσί μας, θα ξεροψηθεί δηλαδή.
1: Μην έχει σαλμονέλα όμως το πετσί μας και μας τσιδαγκώσει κάποιος και πάει νοσοκομείο.
0: Άμα ξεροψηθεί δεν παθαίνεις τίποτα.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Okay. Αν κινηθείτε τις μεσημεριανές ώρες, παιδιά, νεράκι, καπέλο, αντιλιακό. Το τρίπτυχο της επιτυχίας. Μην κουνηθείτε χωρίς αυτά.
1: Έχει ακούσει ένα άνθρωπο και πάει να φάει. Έχει σαλμονέλα αυτό το κοτό. Δεν πειράζει, μου είπε αγγέλου στο ραδιόφωνο να το φάω άμα το ψήσω καλά.
0: Άντε και ένα τρελό αγγέλου το λέει. Εσύ πα και το τρώ.
1: Φυσικά, εγώ θα σε πίστευα αν δεν σε ήξερα.
0: Αλλά εσύ θα την έτρωγε έτσι και έλεγε σαλμονέλα στο κοτό.
1: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται στου δρόμου Αθήνα, παιδιά μου. Ο Κηφισός αυτή τη στιγμή εκπέμπει σος. Έχει κίνηση από το ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης μέχρι και το Περιστέρι και στην άνοδο και στην κάθοδο και γενικά ο κόμβος μεταμόρφωση εκεί πάνω έχει κινησούλα. Λεωφόρος από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Το κέντρο έχει αρχίσει και ζουζουνίζει σιγά σιγά. Και η Παναγή Τσαλδάρη, που σου αρέσει να τη λέω.
0: Πειραιός.
1: Και η Πειραιός. Και η Σταδίου έχει κινησούλα. Αλλά παιδιά μου, εκεί που καίγεται τώρα το πρωί είναι στην Ποσειδόνος. Στην Ποσειδόνος έχει πολλή κίνηση. Από τον Πειραιά ξεκινάει και φτάνει στη Μαρένα Φλίσβου.
0: Μάλιστα.
1: Που
0: κουράγιο.
1: Πάτε, βρε παιδιά, στα TGI Friday ή στον Απολιτίβο.
0: Κουράγιο σε όσους είστε τώρα στο δρόμο. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Γεια σας. Για να δυναμώσετε το ραδιόφωνο σας και σας κρατάμε παρέα. Μείνετε συντονισμένοι. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν. Είναι Τριτούλα, είναι 14 Ιουλίου. Και παιδιά, εσύ Ζωή το ξέρεις αυτό το σούπερ μάρκετ που έχουν όλα ένα ευρώ?
1: Ρε εσύ δεν το ξέρα, αλλά είμαι έτοιμη να πάω τώρα.
0: Λοιπόν, είναι γνωστό ότι η ακρίβεια έχει οδηγήσει τους καταναλωτές όλους μας να αναζητούμε όλο και πιο οικονομικές λύσεις. Αλλά στη Λάρισα ένα νέο σούπερ μάρκετ έχει γίνει ήδη θέμα συζήτησης. Πρόκειται για το food market του 1 ευρώ, όπου τα περισσότερα προϊόντα πωλούνται στην τιμή του 1 ευρώ, ακόμα και γνωστές επώνυμες μάρκες. Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
1: Είναι το Σούπερμαν, γιατί σαν Σούπερμαν ήρθε. Αυτό το σούπερ μάρκετ θα μας σώσει.
0: Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου καταστήματος έγκυται στο γεγονός...
1: Παιδιά, θα τον αφήσω στον τόπο τον άνθρωπο. Τι σου λέει ρε παιδί μου αυτό το κατάστημα? Ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα επώνυμα τρόφιμα, τα οποία βρίσκονται σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι, συνυπάρχουν με ιδιωτική ετικέτα και όλα ανεξαρτήτως μάρκας έχουν κόστος 1 ευρώ.
0: Μπράβο.
1: Η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη, έχει μαζευτεί εκεί πέρα λαός και λαός. Και είμαι ωριακά να φύγω να πάω στη Λάρισα να ψωνίσω.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Ποιο τυρά θα μου βγει?
0: Και
1: 6 και 2, 8. Άστο που να πάρει ευχή. Ωραία, τέλος πάντων, αυτά. Λόρα Νόντσε, εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: στον αέρα του Kiss 92,9. Πάλι με τις πιο νάιν του να επιτυχίες. 16 λεπτά μετά τις 8. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου μιλάς καλύτερα. Ναι.
1: Δεν θέλω να σου μιλάω καλύτερα. Αυτό έχω, αυτό σου δίνω.
0: Λοιπόν, παιδιά, μπίζνα. Αυτό, λοιπόν.
1: Άλλο θα κάνω τώρα. Δεν θέλω πάλι X-Files.
0: Ωραία, ακούστε τώρα τι γίνεται. Σας έχω έναν τρόπο για να καθαρίσετε την ενέργειά σας από προηγούμενες σχέσεις και να κάνετε
1: τώρα
0: μια επανεκκίνηση στη ζωή σας.
1: Κάντο μου, πώς το κάνεις, κάντο μου.
0: Καταρχάς δεν είναι τζάμπα. 13.000 δολάρια κάνει.
1: Ωραία, δεν μπορείς να το πληρώσεις.
0: Θες να σου το πληρώσω?
1: Δεν θα μου το πληρώσεις, θέλω να καθαριστώ.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Γυναίκες φέρεται ότι ταξιδεύουν στη Βραζιλία πληρώνοντας 13.000 δολάρια για μια πνευματική επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα υπόσχεται μέσω τελετουργιών να απομακρύνει την ενέργεια προηγούμενων σχέσεων, να μειώσει συναισθηματικά βάρη και να επαναφέρει συμμετέχουσες σε κατάσταση αγνότητας.
1: Μπορείς να με πας.
0: Συναισθηματικής αγνότητας.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Αυτό χρειάζεται. Το άλλο δεν το χρειαζόμαστε. Μια χαρά περνάμε.
0: Οι διοργανωτές λοιπόν παρουσιάζουν εμπειρία ως διαδικασία ανανέωσης, εξαγνισμού και πνευματικής αναγέννησης, σου λέει, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει ένα συμβολικό μηδενισμό του ερωτικού παρελθόντος.
1: Εγώ θέλω κανονικό μηδενισμό. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ δεν θέλω να είναι συμβολικά.
0: Πάνω να
1: δώσει 13.000. Εσύ θα τα δώσει δηλαδή για να μην ξαγνίσεις.
0: Σου λέει ότι σου καθαρίζει την ενέργεια. Δεν σε κάνει πρώτη φορά γενικά απέναντι στα πράγματα εκτεθειμένη.
1: Εντάξει.
0: Πώς αλλιώς να το πω. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω.
0: Κατάλαβες.
1: Πώς δεν σε κάνει να βρουν.
0: Υπάρχει τρόπος. Απλά δεν σου προσφέρει αυτό.
1: Θα ήθελα να σβηστεί όλο. Να πω ότι δεν έγινε ποτέ. Σαν
0: ωραία
1: να μην έγινε ποτέ.
0: Ωραία. 13.000 ευρώ, επειδή όλα ξεκινάνε από την ενέργεια ζωή. Ναι. Η ενέργεια πρέπει να καθαρίσει από προηγούμενες. Πόσοι toxic γκόμενοι και γκόμενες έχουν περάσει από τη ζωή μας, όλων μας, και μας έχουν βάλει το αποτύπωμά τους.
1: Εμένα
0: που
1: μου
0: το
1: έχουν
0: φέρουμε
1: αφήσει δαχτυλικά αποτυπώματα. Τέλος πάντων.
0: Τίποτα, εξαγνισμός θα μας
1: σώσει. Θα με πας.
0: Στα όρητα άγρια βουλά.
1: Θα με πας.
0: Στα όρητα άγρια
1: βουλά.
0: Δεν
1: αξίζω 13.000 δολάρια.
0: Ναι, καλέ. Σένα, ποιος
1: πότε
0: έχει
1: αγγίξει.
0: Εσύ είσαι εξαγνισμένη.
1: Μη σου πω.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Enrique Iglesias, ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss και Not in Love. Η ώρα είναι 8 και 26.
1: Λοιπόν, και είναι η κατάλληλη ώρα, παιδιά, για να σας δώσω ένα έτσι tip. Όσοι ετοιμάζεστε να παντρευτείτε,
0: μάλιστα,
1: όσοι ετοιμάζεστε να βαφτίσετε, όσοι ετοιμάζετε γενικά μια εκδήλωση που θέλετε να καλέσετε κάποιους ανθρώπους να μοιραστείτε μια ωραία στιγμή της ζωής σας. Φυσικά δεν το εφήβρα εγώ. Ένα ζευγάρι από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, ξόδεψε 70.000 δολάρια για το γάμο του. Και προσκάλεσε λοιπόν τους φίλους τους για να περάσουν το κάνανε ολοήμερο event. Δηλαδή είχαν δραστηριότητες, είχαν φαγητό, κάνανε μαζί πράγματα, περάσανε γενικότερα μια μέρα μαζί.
0: Φανταστικά, 70.000 δολάρια.
1: 70.000 δολάρια κόστησε όλο αυτό. Περάσαν όλοι πάρα πολύ καλά, με μια μικρή διαφορά. Στο τέλος, όταν τελείωσε όλο αυτό, ήρθε ένα μπουγιουρδί στον κάθε καλεσμένο, 333 δολάρια να πληρώσουν.
0: Πέρασε ωραία, 333 ευρώ. Θα χάλαγες περισσότερα να έκανες τα ίδια κάπου αλλού.
1: Ακριβώς. Να σου πω και κάτι, δεν καταλαβαίνω. Η απόφαση, λέει, αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Κάποιοι τη χαρακτήρισαν κακόγουστη και υπερβολική, και κάποιοι άλλοι θεώρησαν μια πρωτότυπη και τολμηρή προσέγγιση που δίνει μια διαφορετική αξία στις ανθρώπινες σχέσεις και στη συμμετοχή των καλεσμένων. Εγώ συμφωνώ και μετανιώνω που δεν το έκανα στα γενέθλιά μου. Μου ήρθατε όλοι εκεί πέρα, ήπιατε από 15-20 ποτά και πήγα εγώ.
0: Εγώ μισό κοκτέιλ, πια δεν θέλω να σε χρεώσω.
1: Πόσο κάνει το μισό κοκτέιλ, κυρά μου, να
0: σου δώσω 4 ευρώ! Να σα δώσω! Που τα πήρε και με τέτοιο. Εγώ πάντω να ξέρω.
1: Τι κάνει, δεν ζητάνε καλέ.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι έχω φίλου που θα το κάναν αυτό.
1: Όντω.
0: Έχω φίλου που θα το κάναν αυτό. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι αν παντρευτούν ποτέ θα το κάνουν.
1: Να σου πω κάτι, σε γάμο δεν το είχα ξανακούσει. Αλλά έχω ακούσει τη φοβερή ιστορία που είναι αλήθεια. Υπάρχουν εκεί έξω, δηλαδή τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους, που ήταν μια παρέα που πήγαινε διακοπές το καλοκαίρι και καθόντουσαν σε μια ταβέρνα και παραγγέλνανε τα κεφτεδάκια τους, τη σαλατούλα τους, την ντολμαδάκια τους, όλα τους, ρε παιδί μου, τα μεζεδάκια. Και ερχόταν ο λογαριασμός και λέγανε: εσύ έφαγες 2 κεφτεδάκια. Πόσο κάνει η μερίδα κεφτέδες? 9 ευρώ. Πόσα κεφτεδάκια?
0: 9.
1: 4.
0: 9
1: δια 4. Πόσο κάνει ο κεφτές? Αυτό. Ωραία, να πληρώσεις. Εσύ πληρώνεις 2 κεφτέδες. Πόση σαλάτα έφαγες? Το 1 τρίτο. Και τα βγάζανε, παιδιά, και ο ρεφενές ήταν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όχι και στους γάμους?
0: Γιατί όχι, συμφωνώ. Άντε καλά από εκεί πέρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Τη ελληνική δερματολογική και αφροδουσιολογική εταιρεία.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχο είναι η κορυφή και στο κυνήγι τη κορυφή κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app τη Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλο διαγωνισμό για να κατακτήσει την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προποθέσει. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά. Στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
1: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Ο David, ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 35 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Και ήρθε η ώρα να σας πω καλά νεάκια.
1: Για
0: καλά
1: πες.
0: Προεκλογικά νεάκια. Λοιπόν, θα γίνει μείωση στη βενζίνη, παιδιά μου, 10 και 5 λεπτών.
2: Έλα,
0: και υπάρχει μία συμφωνία με τα διελιστήρια. Σου λέει ότι έγινε άμεση κυβερνητική παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης. Και σε συνέντευξή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε γνωστό ότι από αυτή την εβδομάδα έως τα τέλη Αυγούστου οι καταναλωτές θα δουν μειώσεις στις τάξεις των 10 λεπτών το λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών στην ντίζελ.
2: Μετά.
0: Να έχεις κατά νου. Δεν ξέρω. Μετά 20 ευρώ πάνω το λίτρο. Σε συνεννόηση λοιπόν με τα εγχώρια διελιστήρια επιτεύχθηκε μία συμφωνία προκειμένου οι δύο μεγάλοι όμιλοι της χώρας, Hellenic Energy και η Motor Oil, να συνεισφέρουν εθελοντικά από 20 εκατομμύρια ευρώ έκαστο. Άρα 40 εκατομμύρια σύνολο. Η προσφορά αυτή να μειωθεί η τιμή της απόλυτης αμόλυβδης.

0: της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο, χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος θα γίνει, να έχετε κατά νου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε,
1: ωραία,
0: παιδιά,
1: βοήθειες είναι όλα αυτά, δεν αντιλέγω, απλά είναι πλέον σαφές.
0: Πάρτε μπιτόνια, γεμίστε τα νατάκια για όλη τη χρονιά.
1: Γιατί, παιδιά, είναι σαφές πια ότι το Σεπτέμβρη πάμε για εκλογές. Είναι κάνει μπαμ δηλαδή πια.
0: Είναι δηλαδή, είναι σαν να μας το λένε, αλλά μας το λένε με έναν τρόπο.
1: Είναι αυτό το trend στο TikTok.
0: Ναι.
1: Πώς θα σου πω ότι πάμε για εκλογές χωρίς να σου πω ότι πάμε για εκλογές. Μειώνεται τα καύσιμα.

0: Και ήρθε η μεγάλη στιγμή που περιμένετε. Η μεγάλη στιγμή της μέρας, παιδιά μου. Πείτε το στο 92,9 Kiss και φεύγετε. Και σήμερα σας στέλνουμε στις Σπέτσες με την Ελένη Xiways φυσικά. Γιατί το ταξίδι στο Σαρονικό έχει όνομα και είναι Aero High Speed. Με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά, τα νησιά του Σαρονικού σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Τι πρέπει να κάνετε εσείς? Εσείς πρέπει να μείνετε πάνω από το τηλέφωνό σας για να δείτε αν θα σας πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: αν έχετε δηλώσει συμμετοχή στο site του 92,9 Kiss.
1: Γιατί αν δεν το σηκώσετε, είναι οι κανονισμοί έτσι. Πάμε στον επόμενο. Οπότε γι' αυτό και εμείς αφήνουμε να εξαντληθεί και να πέσει η γραμμή.
0: Αλλά αν δεν νικήσετε, παιδιά μου, μπορείτε να κάνετε κράτηση τώρα στο ellenixiways.gr, στο 210-89-19-800, στο δεξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Γιατί ellenixiways μπήκες και έφτασες.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Και ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά μου, να το πείτε στον 92,9 εκείς και να φύγετε για σπέτσες με την Ελένη Ξίγουεϊς. Ο Αργύρης έχει τα δαχτυλάκια του στο τηλέφωνο και παίρνει τον ακροατή ή την ακροάτρια που έχει κληρωθεί για να βγει και να κερδίσει.
1: Χριστίνα.
0: Μακάρι να κερδίσει.
1: Για να δούμε.
0: Χριστίνα.
1: Χριστίνα, τηλέφωνο.
0: Χριστίνα.
2: Παρακαλώ, ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Είστε η Χριστίνα.
2: Σωστά, Χριστίνα Θεμιάδη.
0: Και όνομα και επίθετο.
1: Εγώ είμαι ο Αργύρης Αγγέλου, τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά, εσείς?
1: Καλά. Έχεις κατά νου γιατί σε παίρνω?
0: Δεν έχει κατά νου.
1: Χριστίνα,
0: πώς του ήρθε του Αργύρου του Αγγέλου, του γνωστού ηθοποιού θα έλεγε κανείς. Σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου να σε πάρει τηλέφωνο 9 η ώρα το πρωί.
1: Γιατί πιστεύεις?
2: Ναι.
1: Για πες, έλα να το βρούμε, έχουμε ώρα.
0: Θες να πας ένα ταξιδάκι, κοπελάρα μου?
2: Φυσικά και θέλω.
1: Έχεις δηλώσει συμμετοχή κάπου?
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι
1: γιατί
0: σίγουρη,
1: τα τραβάμε με το ζόρι? Αισθάνομαι ότι σίγουρη. Σε αναγκάζουμε να πας διακοπές.
0: Χριστίνα, έχεις κερδίσει τα εκτοπλεκά σου για να πας στις πέτσες.
2: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα ξύπνησες?
2: Πιάσατε λίγο τον ύπνο.
1: Χριστινάκι μου, συγγνώμη, αλλά ήταν πολύ ευχάριστο το νέο. Έπρεπε να σε πάρω να σου το πω.
2: Δεν πειράζει, τέλεια, τώρα ξύπνησα μια χαρά.
0: Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Πασπέτσε σου, το λέω εγώ.
1: Χριστίνα μου, είσαι η τυχερή της ημέρας. Τα ακτοπλοϊκά για σπέτσες είναι δικά σου. Όπως ξέρεις, το λες στον Kiss 92,9 και εμείς το κάνουμε. Κάνουμε και τις διακοπές σας πια. Οπότε να περάσεις καλά, πάρ' τα εισιτήριά σου και καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, κοριτσάρα.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε, παιδιά μου, καλά.
1: Το ξυπνήσαμε το κορίτσι.
0: Άστα να πάνε, τραγικό. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα εμείς μπορεί να δώσαμε σπέτσες, αλλά σε πάρα πολύ λίγο, στις 12 δηλαδή το μεσημέρι, η Μαρία Γεωργάκιανα θα σας στείλει στην Ύδρα.
1: Α, πολύ ωραία είναι και η Ύδρα.
0: Πολύ ωραία και η Ύδρα και η Μαρία Γεωργάκιανα.
1: Εσύ να πάμε μια Ύδρα.
0: Να πάμε, δεν έχω πάει. Α, έχω πάει μια φορά μικρή.
1: Εγώ μια φορά μικρό έχω πάει.
0: Ναι, να πάμε μια Ύδρα.
1: Θυμάμαι τότε.
0: Τέλος πάντων. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Κυς, κουσκούς.
1: Well, that's just crazy.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι μου Αργύρι και αγαπητοί μας ακροατές, δεν ξέρω αν έχετε δει, αν παρακολουθείτε το Μαέστρο, τη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.
3: Τεράστια επιτυχία και η πρώτη ελληνική σειρά που μπήκε και στο Netflix. Διεθνές Netflix.
2: Το διεθνές, γιατί στο Netflix το ελληνικό υπάρχουν πολλές σειρές. Λοιπόν, θέλω παιδιά μου να σας πω ότι βγαίνει τέταρτη σεζόν.
3: Okay. Και είναι και η τελευταία. Έχουν ανακοινώσει όλοι οι συντελεστές ότι είναι η τελευταία. Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει.
2: Ναι.
3: Και τώρα περιμένουμε την προβολή.
2: Την προβολή. Θέλω να σου πω ότι η προβολή δεν θα γίνει στο Μέγκα όπως γίνεται συνήθως η πρώτη προβολή, αλλά θα γίνει στην πλατφόρμα του Netflix και σε μεταγενέτερο. Σε μεταγενέστερο χρόνο θα πάει στο Netflix.
3: Στο Μέγκα.
2: Ναι, στο Μέγκα, συγγνώμη. Ναι. Πρώτα Netflix, μετά Μέγκα.
3: Μία είδηση είχες να πεις, Μαρή, ότι η σειρά θα κάνει πρεμιέρα πρώτα στο Netflix και μετά στο Μέγκα. Μία πρόταση είναι, πες τη χρυσή μου, ελληνικά είναι.
2: Το είπα, εσύ δεν ακούς. Εσύ δεν με ακούς, σήμερα δεν με παρακολουθείς, δεν ξέρω, νιώθω λίγο περίεργα. Τέλος πάντων, να μας στείλετε παιδιά όσοι θα τη δείτε στο Netflix.
3: Κοίταξε, προφανώς είναι μέσα στο deal το συγκεκριμένο που έχει γίνει. Η σειρά έκανε μεγάλη επιτυχία και δεν έκανε μόνο επιτυχία στην Ελλάδα, έκανε επιτυχία και στο Netflix. Έχει φανατικούς.
2: Θεατές
3: και από όλο τον κόσμο. Επομένως, προφανώς, επειδή είναι και το φινάλε και έχουν ανακοινώσει όλοι ότι είναι και τα τελευταία επεισόδια που θα βγουν.
2: Να σου πω κάτι τώρα και αντικειμενικά.
3: Προφανώς το Netflix θέλει να έχει την αποκλειστικότητα.
2: Και αντικειμενικά, αν άξιζε σε μία Ελληνίδα ηθοποιό να μπει στο Netflix, αυτή είναι η Μαρία Καβογιάννη. Δηλαδή, αυτό πραγματικά με το που μπήκε το Μαέστρο στο Netflix, λέω έτσι όπως. Όφιλε να μπει.
3: Υπέροχη Μαρία. Φιλιά στη Μαρία, μακάρι να μας άκουγε τώρα να την παίρνω. Την πάρω ένα τηλέφωνο. Να πούμε καλημέρα.
2: 9 η ώρα το πρωί πιστεύει η Μαρία Καβογιάννη ήταν ξύπνια καλοκαίρι. Αλήθεια τώρα. Που έχει τελειώσει και τα γυρίσματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με James Arthur και Impossible και πολλά πολλά ακόμη.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
4: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες! Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
15: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zenlec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Εσύ ως περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, ένα μόλις λεπτό μετά τις 9.
1: Και παιδιά μου, σήμερα ο καιρός είναι καταπληκτικός. Ο ήλιος λάμπει και μπορώ να απολαύσω την ενέργειά του όσο θέλω.
0: Πώς και έτσι.
1: Με τα φωτοβολταϊκά ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ φυσικά. Άσε που πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και μειώνω εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσής μου.
0: Σαν να τη βρήκες τη λύση στην ενέργειά σου, μου φαίνεται.
1: Όχι απλά τη βρήκα, Αργύρη μου, μπορώ να πω επιτέλους αλληλούια. Εδώ μιλάμε για μια πρωτοποριακή ενεργειακή λίστα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ.
0: Αυτά είναι σημαντικά νέα. Θα μπω και εγώ τώρα κιόλας στο dei.gr να μάθω περισσότερα.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά, ζέστη.
1: Φωτοβολταϊκά.
0: Ζέστη. Πολύ ζέστη, 35 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη. Αντιλιακά, νερά, υγρά, φρούτα, πολλά.
1: Πολλά υγρά.
0: Βιταμίνες. Δεν έχει πλάκα πια, παιδιά. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Θέλει προσοχή. Θα έχει ζέστη μέχρι 33-35 βαθμούς Κελσίου.
1: Κίνηση. Ο Κηφισός έχει κίνηση λοιπόν και στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος του Αιγάλου μέχρι τη Νέα Ιωνία. Κόμβος μεταμόρφωσης πάνω και από το ύψος Ζεφυρίου φτάνει Κουτσά στραβά μέχρι το Μαρούσι. Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά η λεωφόρος Αθηνών έχει την πίχτρα της. Η Κηφισίας η άνοδος είναι μία πίχτρα. Η κάθοδος έχει κίνηση στο ύψος του Γυροκομείου. Επίσης η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κινησούλα. Κουράστηκα με αυτό το πράγμα.
0: Ανατρίχιασες.
1: Δεν ανατρίχιασα. Είμαι σε φάση έλεος. Ναι. Πολύ κίνηση, παιδιά.
0: Εσείς τι να φάμε σήμερα? Για να μαγειρέψουμε. Τι να βάλουμε στο τσουκάλι?
1: Έχω τραχανά από χθες.
0: Α, κάνω κι εγώ λίγο τραχανά, λες.
1: Ωραίος ο τραχανάς.
0: Τι θα φάτε εσείς? Για στείλτε στο Viber. Τώρα μου ήρθε. 6942-929-929.
1: Να πάρουμε καμιά ιδέα.
0: Έχει και λαϊκή σήμερα. Πώς πάω να πάρω τίποτα?
1: Να δούμε το καροτσάκι σου να πας στο μεταλλικό.
0: Κοροϊδεύεις μια χαρά.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90's

0: Σήμερα είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου, 9 λεπτά μετά τις 9 και είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 εκεί. Και τι ακούτε, βρε κουτούτσικα, το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε.
1: Εδώ είμαστε. Τι κάνετε, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Αργήσατε λίγο.
0: Αργήσατε λίγο. Αλλά μιας που ήρθατε, να σας πω, παιδιά μου, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει βγει μια έρευνα, λοιπόν, με τους κλάδους με τη μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση. Ποιοι εργαζόμενοι δηλαδή δηλώνουν ευτυχισμένοι.
1: Και λέει ότι η κατάταξη βασίστηκε σε παράγοντες όπως οι αποδοχές, η εταιρική κουλτούρα, η εργασιακή ασφάλεια, η ποιότητα της διοίκησης, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Χαμός τα
0: δεδομένα. Στο νούμερο ένα, όλος με εντυπωσίασε, δηλαδή ξεφνιάστηκα, είναι, δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, μιλάμε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, είναι η επαγγελματής υγείας με 3,86 πόντους από τους 5. Αν το 5 είναι το είμαι ευτυχισμένος, η επαγγελματής υγείας, ρε εσύ. Τέλος πάντων, οι επαγγελματίες μαθηματικών πάνε μετά και επιστήμης δεδομένων. Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Έλα Παναγία.
0: Οι τεχνικοί επιστημών. Εντάξει, αυτοί μπορεί να βγάζουν πολλά λεφτά, ίσως γι' αυτό. Επαγγελματίες εκπαίδευσης και βιβλιοθηκών.
1: Αλήθεια, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Θέλω να σου πω ότι οι επαγγελματίες ψυχαγωγίας και αθλητισμού είναι πολύ πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ περίμενα, ας πούμε, ότι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι είναι αυτοί που δουλεύουν στον τομέα της διασκέδασης.
1: Βέβαια, γιατί... να πούμε ότι οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές.
0: Είναι μικρές.
1: Δηλαδή 3,78 είναι η μία, 3,77,5 είναι η άλλη. Δηλαδή είναι απειροελάχιστες οι διαφορές, αλλά πραγματικά νομίζω ότι σαν άσκηση να μου το έβαζες,
0: ναι,
1: μου έλεγες ποια επαγγέλματα πιστεύεις ότι είναι στις 5 πρώτες θέσεις. Δεν θα πετύχει ένα κανένα.
0: Εγώ θα σου έλεγα πρώτα ηθοποιοί, μετά τραγουδιστές. Θα το πήγαινα έτσι, δεν θα το πήγαινα
1: με. Ναι, ίσως είναι και το αυτονόητο κιόλας αυτό και γι' αυτό δεν. Τι να
0: δεν
1: πω,
0: πάει
1: δεν
0: το μυαλό μας.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι και όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν να είναι ευτυχισμένοι. Εγώ αυτό θα πω. Αυτό θα ευχηθώ.
0: Και εγώ όσοι
1: θα ευχηθώ. Και ανοίχτε, οι ουρανοί να ανοίξουν παρακαλώ για να μ' ακούσουν. Όσοι εργάζεστε εκεί έξω, να είστε ευτυχισμένοι με αυτό που έχετε επιλέξει να κάνετε στη ζωή σας.
0: Ωραία.
1: Αυτό θα πω και πάμε σε τραγούδι. Τι θα ακούσουμε τώρα?
0: Εμείς είμαστε ευτυχισμένοι πάντως. Πάμε να ακούσουμε Κοσίν και Κάτσε εδώ στον αέρα το 92,9 και στο πιο ευτυχισμένο μέρος στον πλανήτη.
1: Αυτό.

0: Bruno Mars και Just Might. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 17 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι και Αργύρη μου, θέλω να σου μιλήσω για την νοσταλγία.
1: Ναι.
0: Η νοσταλγία είναι ένα πράγμα το οποίο κάποιους ανθρώπους μας καθορίζει. Μπορούμε να ζούμε με την νοσταλγία. Εμένα μου αρέσει πολύ να νοσταλγώ.
1: Ωραία είναι, αλλά να μην αφήνεσαι σε αυτό. Γιατί αν ζεις και μόνο με την νοσταλγία, χάνεις το παρόν.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι η Gen Z.
1: Gen Z, 13 με 28. Ναι.
0: Μάλιστα. Oh. 14. Ναι. Ναι.
1: Αυτό λέει
0: τώρα
1: το
0: τευτέρι μου. Τώρα έχει περάσει ο χρόνος. 14 με 29 έχει πάει. Λοιπόν, άκου τώρα για την Gen Z. Έχει στραφεί πολύ δυνατά και δυναμικά στη δεκαετία του 80. Mm. Παίρνει βινίλια, παίρνει φωτογραφικές αναλογικές και εγώ μέσα σε αυτούς που εγώ είμαι Zillennial. Είμαι τέλος Gen Z, αρχές ανάποδο.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι. Τέλος πάντων, έχει γίνει τώρα ένας χαμός και με τις πλατφόρμες streaming, δηλαδή που πάνε και βλέπουν σειρές και ταινίες κτλ.
1: Ναι.
0: Έχουν γυρίσει λοιπόν στο παρελθόν. Βλέπουν full 80 σειρές.
1: Παλιές σειρές εννοείς.
0: Ναι.
1: Dukes και έτσι.
0: Dukes.
1: Οι άγγελοι του Τσάρλι και αυτά.
0: Ναι, έχουν γυρίσει πίσω. Και σου λέει ότι δεν είναι μόνο ρε παιδί μου ότι η νοσταλγία είναι ότι σου κάνει τις συναισθηματικές σου εμπειρίες να φαίνονται πιο βαθιές ακόμη. Δεν χρειάζεται να έχεις ζήσει τα 80's για να τα νοσταλγείς. Μπορείς να νοσταλγήσεις περιόδους που δεν έχεις ζήσει.
1: Καταρχάς, βλέπεις σειρές ωραίες, καλογυρισμένες, με καλό θέμα, ωραίο μύθο. Έτσι λέγανε και για τις παλιές ελληνικές ταινίες, ζωή μου.
0: Τέλος πάντων. Ωραίο μύθο.
1: Είναι...
0: Ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη.
1: Είναι. Σταμάτα. Είναι τυχαίο που αυτές οι σειρές έχουν γίνει διαχρονικές. Πες μου, ποιες σειρές τώρα
0: έχουν
1: θα τις βλέπουν σε 20 χρόνια.
0: Υπάρχουν σειρές που βγαίνουν που θα τις βλέπουν μέχρι τότε.
1: Όταν περάσουν τα 20 χρόνια, να μην το πεις.
0: Τότε ήταν συγκεκριμένες σειρές. Ήταν 5 καλές σειρές. Τώρα με την αυθονία που υπάρχει στο streaming, καταλαβαίνεις ότι βγαίνουν 45.000 σειρές την εβδομάδα. Τι να πρωτοδείς και τι να σου μείνει και στο μυαλό.
1: Simon Templar.
0: Τέλος πάντων.
1: Το θυμάσαι.
0: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό.
1: Μάλιστα. Πράκτον, πώς το λέγανε το άλλο. Χαβάι 5-0.
0: Ωραία, δεν τα έχω δει, τίποτα δεν έχω δει.
1: Τι να δεις, αυτά πρέπει να ήταν όταν εγώ ήμουν μικρός. Οριακά
0: σπρώμαυρα. Όταν εσύ ήσουν μικρός ήταν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης και χτίζανε τον Παρθενώνα, αγάπη μου.
1: Άλλιωσε αυτό το αστείο, θέλω να σου πω, ζωή.
0: Ναι,
1: τον Ικτίνο και τον Καλλικράτη μας τον έχει ξαναπεί ότι τον ξέρεις.
0: Δεν το. Οι ακροατές δεν τα ακούσανε όμως.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 23 λεπτά μετά τις 9 και έτσι μου αρέσει να σας ταξιδέψω πάλι. Θα σας πάω στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στο, στο Πόρτο.
1: Έχω πάει.
0: Όλο ανηφόρες μου πες είναι εκεί.
1: Όλο ανηφόρες, καλέ σου βγαίνει το σαγόνι. Καλέ, εκεί πας και φεύγεις muscular.
0: Μια χαρά, καλό είναι.
1: Καλό είναι, ναι.
0: Πας διακοπές σου.
1: Βγαίνει το πνευμόνι, άστο. Και έχει και τα ωραία τα τραμ εκεί. Τα τραμ τα πολύ γραφικά, αν έχεις δει φωτογραφίες από το Πόρτο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, εδώ και πολύ ωραία πάσα μου έδωσες. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας λοιπόν σου λέει ότι ακολουθεί πολλές ευρωπαϊκές πόλεις καθιερώνοντας τα δωρεάν δημόσια μέσα μεταφοράς. Σε πρώτη φάση λοιπόν αυτό ισχύει μόνο για τους δημότες έχοντας την δημοτική κάρτα του Πόρτο και με αυτόν τον τρόπο έχουν δωρεάν μεταφορικά μέσα. Όμως το Πόρτο προστίθεται στις ευρωπαϊκές πόλεις που προσπαθούν να καθιερώσουν τη μαζική δωρεάν μεταφορά στις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό ήταν μια υπόσχεση που έδωσε ο δήμαρχος πλέον του Πόρτο, που είχε δώσει προεκλογικά.
1: Και την έφερε σε ισχύ.
0: Και τη φέρνει σε ισχύ και σου λέει ότι αυτό θα, για να μπορέσουν όλες οι συγκοινωνίες να είναι δωρεάν στο Πόρτο, έχει έτσι μια επιβάρυνση που υπολογίζεται στα 20 με 25 εκατομμύρια ετησίως. Και σου λέει ότι αυτό πώς θα το βγάλω για να παρέχω στους δημότες μου δωρεάν συγκοινωνίες. Θα αυξήσω κατά 3 ή 4 ευρώ, κάπου εκεί κοστολογείται, το τουριστικό τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά δηλαδή, τι σου λέει, σου κάνω μία αύξηση 3-4 ευρώ στο τουριστικό τέλος. Προφανώς είναι σαν και αυτά που πληρώνουμε στους λογαριασμούς, τέλος που πληρώνουν οι δημότες του Πόρτο.
1: Ή αυτοί που κλείνουν ξενοδοχείο, κάτσε, το τουριστικό τέλος πρέπει να είναι αυτό που όταν κλείνεις ένα ξενοδοχείο σου λέει ότι ο Δήμος έχει τουριστικό τέλος 20 ευρώ, ξέρω αν είναι κάτι 5 μέρες.
0: Κάνει λοιπόν μία χρέωση τύπου 3-4 ευρώ και με αυτόν τον τρόπο προσφέρει στους δημότες του, βγάζει τα χρήματα που απαιτούνται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά.
1: Και να μην παίρνει αυτοκίνητα.
0: Και να παρέχονται, γιατί έχουν τεράστιο πρόβλημα με τις συγκοινωνίες. Και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, υπάρχουν δήμαρχοι σε όλο το. Τώρα αυτό δεν είναι ούτε μομφή ούτε τίποτα. Απλά αναρωτιέμαι. Διαβάζουμε τώρα μια υπέροχη είδηση, η οποία έχει την εξής μαθηματική εξίσωση. Πρέπει να βρεθούν κάποια χρήματα που κοστίζει μια παροχή που θες να δώσεις στους δημότες σου. Και ψάχνεις, βρίσκεις τη λύση. Εμείς εδώ,
1: κοίταξε να δεις, τώρα μιλάω, άστο, καλά η Αθήνα,
0: αρχή και τέλος.
1: Η Αθήνα είναι και τεράστια, δεν συγκρίνεται με το Πόρτο που είναι μια σταλιά.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν
1: γενικότερα
0: υπάρχει ένα
1: στους
0: όραμα.
1: Δήμους θα ήταν ωραίο να μπορούμε να κάνουμε
0: θα
1: κάτι.
0: Θα ήταν ωραίο να υπάρχει ένα κοινό όραμα και κάθε Δήμος που αναλαμβάνει να το εξελίσει αυτό το πράγμα. Εδώ αισθανόμαστε ότι ο καθένας πρέπει να καρποθεί κάτι.
1: Ή απλά ό,τι φυτεύεις εδώ πέρα μαραίνεται. Ναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
0: Φοβερό. Υπάρχει ο τρόπος. Νάτος. Γίνεται δίπλα μας.
1: Δίπλα μας. Λοιπόν, Lady Gaga και Bradley Cooper. Πάμε να ακούσουμε Shallow εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι σχεδόν 9.30. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και μας αρέσει πάρα πολύ στο Viber. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να με ακούσετε για άλλη μια φορά, να σας παροτρύνω. Σχεδόν να σας
1: πάρω το χεράκι, να πάρετε το κινητό σας, ναι, να μπείτε παιδιά στο Instagram το 92,9 Kiss.
0: Να κάνετε ένα follow προκαταβολικό και τώρα να ακολουθήσετε συγκεκριμένα μια διαγωνισμάρα που τρέχει για σας και μόνο για το καλοκαίρι σας.
1: Αν μπείτε τώρα στο Instagram το 92,9 Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα από τα εισιτήρια της ΑΝΕΚ για Κρήτη με δίκλινη εσωτερική καμπίνα, καθώς και το εισιτήριο για το μεταφορικό σας μέσο. Γιατί η ΑΝΕΚ Lines, με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας, μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία της κρητικής κουλτούρας. Για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο απολαυστική, επιλέξτε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. Wi-Fi on board με μείον 10%, γεύματα με έως μείον 20% στο αλακάρτ εστιατόριο. Τα βήματα είναι απλά. Μπαίνετε στο anek.gr ή στο νέο Seymour App, αγοράζετε τα εισιτήριά σας και προσθέτετε τις υπηρεσίες επιλογής σας για να ολοκληρώσετε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας.
0: Παιδιά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πάτε στο Instagram του Kiss, ακολουθείτε το διαγωνισμό, πατάτε ένα follow, ακολουθείτε το διαγωνισμό του συγκεκριμένο και εισιτήρια της ΑΝΕΚ για Κρήτη με δίκλινη εσωτερική καμπίνα, καθώς και το εισιτήριο του αυτοκινήτου ή της μηχανής σας. Κάντε να μπείτε να κάνετε μια έρευνα περίπου να δείτε τι κοστίζει αυτό. Εμείς σας το προσφέρει, η ΑΝΕΚ δηλαδή σας το προσφέρει, αρκεί να ακολουθήσετε τα βήματα του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής του Κώστα Σιτόπουλου, τώρα το Σάββατο, στις 18 Ιουλίου, και θα ενημερωθούν, ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Για τρέξτε γρήγορα λοιπόν στο Instagram του Kiss.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες. Κοτόπουλο θα ψήσει. Τη Ζώε Πρες.

0: επιχείρησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Παρασκευή, Τρίτη, 14 Ιουλίου. Παρασκευή ονειρεύομαι εγώ, παιδιά.
1: Πραγματικά.
0: Παιδιά, ταξίδεψα στην Παρασκευή εγώ ξαφνικά τώρα.
1: Ωραία.
0: Πώς σας πάω από το ένα μέρος στο άλλο? Εγώ κυκλοφορώ στις μέρες της εβδομάδας.
1: Χρόνο ταξιδιώτης είναι ο Αργύρης Αγγέλου. Πάμε να μάθουμε.
0: Τριτούλα.
1: Άστο, πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι.
1: Θες και να μας πεις και τι μέρα είναι? Δεν το έχει βρει, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, Ζωή και παιδιά μου, καλά που μας ακούτε. Ξέρατε ότι το δεύτερο παιδί της οικογένειας προκαλεί περισσότερο άγχος στην οικογένεια την ίδια?
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ερευνητές από το MIT, λοιπόν, που μελετούν τα αδέλφια, έχουν βρει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τα δεύτερα παιδιά είναι πιο πιθανό να αμφισβητούν τους κανόνες, να αναλαμβάνουν κινδύνους και να επιδεικνύουν επαναστατική συμπεριφορά σε σύγκριση με τα πρωτότοκα. Αν και οι ειδικοί τονίζουν ότι η σειρά γέννησης δεν καθορίζει το μέλλον ενός ατόμου, τα ευρήματα αυτά έχουν τροφοδοτήσει τις συνεχόμενες συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η οικογενειακή δομή μπορεί να διαμορφώσει την προσωπικότητα.
1: Πιάσε όλα τα δεύτερα αδέρφια που ξέρεις. Αλήθεια. Γιατί, ας πούμε, ο αδερφός μου είναι το δεύτερο αδέρφι.
0: Τι ήταν, παλιόπαιδο?
1: Όχι παλιόπαιδο. Μα δεν σου λέει ότι είναι παλιόπαιδο.
0: Λέω,
1: σου
0: είναι πιο δύσκολα παιδιά, ρε παιδί μου, ναι.
1: Πιο τέτοια. Σκέψου, έχεις ο δεύτερος αδερφός σου πώς είναι?
0: Μια χαρά. Εμείς είμαστε και πέντε, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, κουράστηκα.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Στο πέμπτο, ότι εγώ τι βγήκα.
1: Άστο το τι βγήκες εσύ. Να μην το συζητήσουμε.
0: Ας μείνουμε στα δύο. Λοιπόν, το δεύτερο παιδί, λοιπόν, βγαίνει όντως πιο. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Θα μάθουμε.
0: Να τραβήξει την προσοχή.
1: Μάλλον. Ναι, γιατί το πρώτο είναι το πιο καλοζωισμένο. Ναι. Το μη αυτό μη εκείνο. Το δεύτερο και κάτω να πέσει, λες, δεν πειράζει. Το σκουπίζεις λίγο. Φυσάς και λίγο το κούτελο.
0: Και επίσης, τα πρώτα παιδιά πάντα οι γονείς είναι από πάνω. Και είναι
1: αυτό,
0: και
1: ναι.
0: Η πρώτη τους εμπειρία. Στο δεύτερο λένε, τώρα έχω πάρει
1: στο
0: τον
1: τρίτο,
0: τώρα.
1: Στο πέμπτο που είσαι εσύ, άστο.
0: Στο πέμπτο, εγώ πιστεύω οριακά μεγάλωσα μόνος μου. Δηλαδή.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Άλλαζα την μπάνα μου, έφτιαχνα την κρέμα μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 εκεί. Και παιδιά μου, πλησιάζουν οι μεγάλες μέρες του Μουντιάλ. Τι πλησιάζουν δηλαδή? Από σήμερα ξεκινάει ο μεγάλος ο πανικός. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ξέρω που θα βρίσκεστε και σήμερα και στις 15 Ιουλίου,
1: αύριο
0: δηλαδή, και στις 19. Και όχι, δεν είμαι medium, αλλά ξέρω που είναι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφωμα του Μουντιάλ. Στο The Hellenicon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Πήγαινε λοιπόν να δεις τους δύο ημιτελικούς στις 14 και στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με το Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο.
1: Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 και το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι απλά να δηλώσεις συμμετοχή στο www.theellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ, στο μέλλον. Στο μέλλον, θα λέει κανείς. Στα medium του ελληνικού ραδιοφώνου. Ήρθε η ώρα να μάθουμε λοιπόν τι μέλη γενέστε.
1: Εδώ, τα άστρα του Kiss 92,9 λένε ότι η νέα σελήνη στον καρκίνο ανοίγει ένα νέο κύκλο εξελίξεων, παιδιά. Με τη συμμετοχή του ανάδρομου Ερμή, οι ενάρξεις συνδέονται με πρόσωπα, υποθέσεις και αποφάσεις που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν. Για πάμε να δούμε αναλυτικά. Φίλε Κριέ, η ημέρα σε οθεί να αναθεωρήσεις αποφάσεις που θεωρούσες κλεισμένες. Εμφανίζονται ειδήσεις ή συζητήσεις από το παρελθόν που ζητούν επανεξέταση.
0: Σταύρε μου, δεν είναι ημέρα για βιαστικά συμπεράσματα. Η προσοχή σου στρέφεται σε συζητήσεις που ανοίγουν ξανά και ζητούν διόρθωση.
1: Διδυμάκια μου, καλά συνάδελφοι, η ημέρα απαιτεί προσεκτική διαχείριση πληροφοριών και αποφυγή βιαστικών αποφάσεων. Δώστε σημασία στα δεδομένα που επανεμφανίζονται, γιατί κρύβονται σημαντικά μαθήματα για τις επόμενες κινήσεις σας.
0: Καρκίνε μου, η Τρίτη σε καλεί να επανεξετάσει επιλογές που σχετίζονται με την ταυτότητα και τις σχέσεις σου. Παλιά ζητήματα επιστρέφουν για να λυθούν οριστικά.
1: Λιονταράκια μου, καλά, σήμερα κερδίζετε όταν παρατηρήσετε και όχι όταν επιβάλλετε στις εξελίξεις που σας αφορούν.
0: Παρθένε μου, απόφυγε βιαστικές αποφάσεις σε ομαδικές συνεργασίες και δώσε χρόνο για να φύγει η αλήθεια πίσω από λόγια και προθέσεις που σήμερα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρες.
1: Καλέ μου Ζυγέ, κράτησε διπλωματική στάση και αξιοποίησε τη δυνατότητα να δεις πιο καθαρά τι πραγματικά θέλεις να πετύχεις μακροπρόθεσμα.
0: Σκορπιέ μου, η διέστησή σου είναι ισχυρή, αλλά χρειάζεται επιβεβαίωση από τα γεγονότα. Σήμερα κερδίζεις όταν δεν βιάζεσαι να καταλήξεις σε τελικό αποτέλεσμα.
1: Δοξότη μου, σου δίνεται η ευκαιρία να δεις τι πρέπει να αλλάξεις σε βαθύτερο επίπεδο για να σταθεροποιήσεις τα επόμενα βήματά σου με μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Εγώ κεράκι μου, η μέρα απαιτεί υπομονή και καθαρή σκέψη, καθώς η εικόνα των άλλων δεν είναι πλήρως ξεκάθαρη. Δώσε χώρο στη διαδικασία και μην πιέσει καταστάσεις.
1: Υδροχωάκια μου, καλά και ζωή, προσέξτε τις λεπτομέρειες και δώστε έμφαση στη σωστή διαχείριση χρόνου και ενέργειας. Σας δίνεται η ευκαιρία να διορθώσετε λάθη και να βάλετε πιο σταθερή τάξη στην καθημερινότητά σας.
0: Σαράκια μου, αποφύγετε υπεραισιοδοξία και δώστε βάση σε ρεαλιστικά δεδομένα πριν προχωρήσετε. Η διέστησή σας είναι δυνατή, αλλά χρειάζεται πρακτική επιβεβαίωση. Μ' αρέσει που η χθες δεν είναι ποτέ αισιόδοξη. Είναι η μαύρη νύχτα είναι που τους λέει: αποφύγετε την υπεραισιοδοξία. Ναι, ότι θα είναι υπεραισιόδοξη.
1: Η νύχτα είναι στου ζωδιακού κύκλου.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το breakfast show της 3ης 14 Ιουλίου εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ήρθε η ώρα να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγαπημένη μας την Ευρυδική, τη Βαλαβάνη, που θα σας κρατήσει παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά καθαρής μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
1: Και με το Kiss Fuel Pass 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελένη.
0: Που άλλο ένα θα το δώσει η Ελένη και ο Αλέξανδρος στο απόγευμα στο Kiss 92, στις 5 στο Kiss Drive Time. Μην ξεχνάτε ότι η Μαρία Γεωργάκηνα στις 12 σας δίνει επίσης εισιτήρια για το καλοκαίρι σας, οπομένως μείνετε συντονισμένοι και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί σε 7 η ώρα Dan, εδώ με πολύ κέφι διάθεση να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα. Να προσέχετε τον ήλιο το νου σας, να φάτε καλά και τα λέμε αύριο το πρωί. Φιλάκια πολλά!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Η Νάξος στην κορυφή της Ευρώπης αναδείχθηκε το κορυφαίο νησί για εξερεύνηση το 2026.
1: Τι ωραίο φαγητό έχει να εξερευνήσει εκεί.
0: Πού είναι η Νάξος?
1: Η Νάξος.
0: Συγγνώμη, μα γεωγράφητος.
1: Στο Αιγαίο.
0: Ότι είναι νησί, εντάξει, είπαμε, το ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Είναι στο Αιγαίο. Στην Κυκλάδα είναι
0: όνειρο.
1: Η Νάξος.
0: Τι θα ήθελα, τι θέλω και ρωτάω. Λοιπόν. Γκουγκλάρει, παιδιά, θα τρελαθώ.
1: Δεν γκουγκλάρω, σκέφτομαι.
0: Ναι, δες και ακούω το κλικ, κλικ, κλικ, κλικ εδώ μεταξύ.
1: Τις Κυκλάδες είναι, καλά το είπα.
0: Μπράβο.
1: Παιδιά, κατά λάθος έβαλα το χθεσινό best.
0: Παιδιά, είναι τρελή η
1: κοπέλα. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να χάσουμε το σημερινό.
0: Χαχαχαχα.
1: Περίμενε λίγο, γέλα λίγο. Γέλα λίγο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν τα αφήνω, δεν τα αφήνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι το χθεσινό έκανε μεγάλη επιτυχία και το ξαναβάλω.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Με φιλάκια.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
3: Καλημέρα, καλημέρα στην ωραία την παρέα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Μόλις και που είσαι, βάζω το Kiss FM.
0: Να σου πω, Δεσποινάκη, διακοπές έχει το πρόγραμμα φέτος?
3: 15 μέρες.
0: Μια χαρά από το
1: τέλεια
0: τίποτα.
1: Τέλεια είναι, μην το λες έτσι. Τέλεια είναι 15 μερούλες.
3: Δεν το συζητάω. Είναι πολύ καλύτερο από το να μην πάρει.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Είναι 15 μέρες. Αλλά για να ξεκουραστεί κάποιος, νομίζω ότι θέλει 3 εβδομάδες.
1: Εγώ πιστεύω ότι θέλει 2 με 3 χρόνια διακοπές για να ξεκουραστούμε.
3: Εντάξει.
1: Και το έκανα. Μα θέλετε, εγώ παίρνω άδεια 3 χρόνια.
0: Και είναι η κατάλληλη ώρα, παιδιά, για να σας δώσω ένα έτσι tip. Όσοι ετοιμάζεστε να παντρευτείτε, φυσικά δεν το εφήβρα εγώ, ένα ζευγάρι από την Αμερική ξόδεψε 70.000 δολάρια για το γάμο του. Το κάνανε ολοήμερο event. Δηλαδή είχαν δραστηριότητες, είχαν φαγητό, κάνανε μαζί πράγματα. Περάσαν όλοι πάρα πολύ καλά. Με μία μικρή διαφορά, στο τέλος, όταν τελείωσε όλο αυτό, ήρθε ένα μπουγιουρδί στον κάθε καλεσμένο, 333 δολάρια να πληρώσουν. Εγώ συμφωνώ και μετανιώνω που δεν το έκανα στα γενέθλιά μου. Μου ήρθατε όλοι εκεί πέρα. Ή πιάτε από 15-20 ποτά και πήγα εγώ.
1: Εγώ μισό κοκτέιλ πια, δεν ήθελα να σε χρεώσω.
0: Πόσο κάνει το μισό κοκτέιλ, κυρά μου, να
1: σου
0: το πληρώσει?
1: 4 ευρώ, να σου δώσω.
0: Οι γυναίκες φέρετε ότι ταξιδεύουν στη Βραζιλία πληρώνοντας 13.000 δολάρια για μια πνευματική επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα υπόσχεται μέσω τελετουργιών να απομακρύνει την ενέργεια προηγούμενων σχέσεων, να μειώσει συναισθηματικά βάρη και να επαναφέρει συμμετέχουσε σε κατάσταση αγνότητα.
1: Μπορείς να με πας.
0: Συναισθηματικής αγνότητας.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Τίποτα, εξαγνισμός θα μας
1: σώσει. Θα με πας.
0: Καταρχάς δεν είναι τζάμπα. 13.000 δολάρια κάνει.
1: Δεν αξίζω 13.000 δολάρια.
0: Ναι, καλέ. Ποιος έχει
1: εξαγνισμός?
0: Εσύ είσαι εξαγνισμένη.
1: Μη σου πω.
4: Παρακαλώ, ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Είστε η Χριστίνα.
4: Σωστά.
0: Έχεις κατά νου γιατί σε παίρνω.
4: Α, ναι.
0: Αισθάνομαι ότι σε αναγκάζουμε να πας διακοπές.
1: Χριστίνα, έχεις κερδίσει τα εκτοπλοϊκά σου για να πας στις Πέτσες.
4: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τώρα ξύπνησες.
4: Πιάσατε λίγο τον ύπνο.
0: Χριστινάκι μου, συγγνώμη, αλλά ήταν πολύ ευχάριστο το νέο.
4: Δεν πειράζει.
0: Έπρεπε να σε πάρω να σου το πω.
4: Δεν πειράζει, τέλει, τώρα ξύπνησα μια χαρά.
1: Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Πασπέτσε σου, το λέω εγώ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Να είσαι καλά. Είναι γνωστό ότι η ακρίβεια έχει οδηγήσει στους καταναλωτές όλους μας να αναζητούμε όλο και πιο οικονομικές λύσεις, αλλά στη Λάρισα ένα νέο σούπερ μάρκετ έχει γίνει ήδη θέμα συζήτησης, όπου τα περισσότερα προϊόντα πωλούνται στην τιμή του 1 ευρώ, ακόμα και γνωστές επώνυμες μάρκες. Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
1: Είναι το Σούπερμαν, γιατί σαν Σούπερμαν ήρθε. Αυτό το σούπερ μάρκετ θα μας σώσει. Παιδιά, θα τον αφήσει στον τόπο τον άνθρωπο. Τι σου λέει, ρε παιδί μου, αυτό το κατάστημα, ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα επώνυμα τρόφιμα τα οποία βρίσκονται σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι συνυπάρχουν με ιδιωτική ετικέτα και όλα ανεξαρτήτως μάρκας έχουν κόστος 1 ευρώ.
0: Μπράβο. Και.
1: Και 6 και 2, 8.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. We were good.

0: Sports News. Powered by Bet365.
1: Στον αγώνα Γιούλαϊ Ίστβαν Μεμόριαλ της Βουδαπέστης, στο εθνικό στάδιο της Ουγγρικής πρωτεύουσας, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου θα επιχειρήσει να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ μετά το 8-61 στο Diamond League του Μονακό. Θυμίζουμε ότι το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 8-66 του Λούι Τσάτουμα, που κρατά από τις 2 Ιουνίου 2007 και αποτελεί τη μοναδική κορυφαία ελληνική επίδοση που δεν έχει καταρρύψει ο Τεντόγλου. Κορυφώνεται η αγωνία στον ημιτελικό του Μουντιάλ με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία.
0: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Batistas.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
10: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
10: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Ναι, μου ολοκληρή.
17: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
10: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
19: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είστε εδώ στον 92,9 Kiss, 3η 14 Ιουλίου. Και σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε, παιδιά, με διαφορετική σκέψη, με ωραία vibes, θετικά, γιατί η εβδομάδα έχει μόλις πάρει φόρα και για τις επόμενες δύο ώρες θα περάσουμε ζάχαρη. Σας το εγγυώμαι με όλες τις 90s του νέου επιτυχίες που θα παίζουν για 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Για πάμε να φτιάξουμε ακόμα έτσι ένα όμορφο καλοκαιρινό πρωινό. Ξεκινάμε εδώ το Kiss at Work με Jennifer Lopez on the floor. Πάντα συντονισμένη στο 92,9 Kiss. Καλημέρα, καλή μας ακρόαση.

Get Lucky, Daft Punk, Pharrell Williams. Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Είμαστε ακόμα έτσι στην αρχή της εβδομάδας, αλλά παιδιά, είμαστε και στη μέση του Ιούλη. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Περιμένουμε πώς και πώς να φύγουμε για διακοπές. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ ανυπομονώ να μπω στη θάλασσα. Έχω δεύτερος χρόνος που θέλω να μπω στη θάλασσα. Πέρσι δεν έκανα καλοκαίρι γιατί ήμουν αλεχώνα, αλλά φέτος θα το ζήσω. Αυτό έχω πει. Λοιπόν, πριν το ζήσω εγώ, Ευρυδίκη Βαλαβάνη να σας πω στο μικρόφωνο και στην παρέα σας έως τις 12. Δεν σας το είπα πριν, σας το λέω τώρα. Πάμε να βγούμε στους δρόμους έξω και θα ξεκινήσω, παιδιά, σήμερα από τα νότια. Καθώς στην Ποσειδόνος έχουμε χαμηλές ταχύτητες λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Συνεχίζουμε τη δύσκολη κατάσταση όπως κάθε μέρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα στην κάθοδο από ψηλά, από το ύψος της Λυκόβρισης έως και το Εγάλεο και στην άνοδο από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, εκεί στο Σύνταγμα κυρίως, αλλά και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Και τέλος θα σας πω και στη Λεωφόρο Αθηνών, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και δεν ξεχνάμε την αγαπημένη νότατική οδό. Και εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις, το ρεύμα προς αεροδρόμιο 15 με 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Κουράγιο. Συνεχίζουμε με No Doubt, Don't Speak, εδώ στο 92,9 Kiss και να σας πω πως σε λίγο έρχεται και το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν αξίας 50 ευρώ. Θέλω να δώσετε προσοχή στους αριθμούς που θα σας δώσω σε πάρα πολύ λίγο. Σε λίγο όμως, τώρα No Doubt, Don't Speak.

0: Είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. Κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 στο Kiss at Work. Παίζουν 92 λεπτά non-stop όλες οι 90's του νέα επιτυχίες. Το ξέρετε ότι σας χαρίζουμε τα πιο χρήσιμα δωράκια. Ο διαγωνισμός Πες το και έφυγες είναι ένα από αυτά τα χρήσιμα δωράκια για τα οποία σας μιλάω. Και μπορεί να σας στείλει, παιδιά, στον αγαπημένο σας προορισμό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο site μας, kiss929.gr, να δηλώσετε σε ποιο νησί θέλετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι και εμείς μπορεί να σας χαρίσουμε τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Κάθε μέρα χαρίζουμε ταξίδια με τις Blue Star Ferries, Sanek, Hellenic Seaways και το μόνο που μένει να κάνετε είναι να ετοιμάσετε εσείς τη βαλιτσούλα σας. Τίποτα άλλο, όλα τα άλλα τα αφήνετε σε εμάς. Και μια πάρα πολύ σημαντική υπενθύμηση θέλω να σας κάνω, γιατί όταν σας καλέσουμε θα πρέπει να απαντήσετε στο τηλέφωνο, γιατί αλλιώς το δώρο περνάει στον επόμενο τύχερο. Λοιπόν, και αφού σας μιλάω τώρα για έτσι χρήσιμα δωράκια, έρχεται το Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ακούσετε προσεκτικά τους αριθμούς. Οπότε, αν οδηγείς κάθε μέρα, αυτός ο διαγωνισμός που να το κάνουμε είναι για σένα. Πάμε να ακούσουμε τους επόμενους αριθμούς που δίνουμε εμείς σήμερα. Τρεις είναι αυτοί στον αριθμό και έτσι ακριβώς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Για ακούστε.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 059.
0: 059 λοιπόν, έτσι θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας, το οχήματό σας, να είστε εντός Αττικής, κάτοικος εντός Αττικής και το όχημα να είναι στο όνομά σας. 5 λεπτά στο 210-85.000 για να με καλέσετε, για να κερδίσετε, να διεκδικήσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Και εμείς ακούμε τον έναν και μοναδικό, Teddy Swims, Bad Dreams, εντός 92,9 Kiss.

0: Έλενα Παπαρίζου, εδώ είμαστε. Kiss at Work, The Light in Our Soul, 92,9 Kiss. Και ακούστε τώρα τι έγινε, παιδιά. Έχω τον Γιώργο στη γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου.
0: Κύριε μου, πώς είστε?
1: Όλα καλά.
0: Πώς να μην είναι καλά, αφού κερδίσατε το Kiss Fuel Pass. Μου επιτρέπετε στον Ενικό, παρακαλώ, κύριε?
1: Βεβαίως.
0: Γιώργο μου, συγχαρητήρια! Είχα καιρό να βγάλω ακροατή στη γραμμή και ξέρεις πόσο με έκανες χαρούμενη.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πες μου, πού σε πετυχαίνω?
1: Να σας πω κάτι.
0: Ασφαλώς.
1: Είναι η πρώτη φορά, καλά δεν παίζω και πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που κερδίζω κάτι.
0: Είμαι εγώ η τυχερή γουρλού, Γιώργο. Εγώ είμαι η τυχερή που κερδίζει. Είδε, πού σε πετυχαίνω, πες μου αυτή τη στιγμή. Είσαι στον δρόμο.
1: Ναι, είμαι στον δρόμο. Ναι.
0: Είσαι στον δρόμο.
1: Θα σταματήσω δεξιά για να μιλήσω στο τηλέφωνο.
0: Ασφαλώς, πάντα προστατευμένα. Από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Τώρα σας ακούω από το Παλαιοφάλαιρο.
0: Α, ωραία. Είχε κινησούλα το πρωί εκεί στο ρέμα προς Γλυφάδα. Τα είπα. Με ακούς έτσι που τα λέω.
1: Έχει αδειάσει λίγο η Αθήνα.
0: Ναι, φτάσαμε στην καρδιά του καλοκαιριού για να πάμε διακοπές. Και εμείς περιμένουμε πώς και πώς. Διακοπές πού θα πάμε?
1: Διακοπές εγώ?
0: Ναι. Όχι.
1: Πέτω στην Αθήνα θα μείνω.
0: Δεν πειράζει. Καλύτερα, γιατί θα είσαι μόνο σου.
1: Θα εκεί που θα πας, θα έχει κόσμο. Θα έχει κόσμο. Του Αθηναίου.
0: Ακριβώ.
1: Πολύ... Τα ίδια πρόσωπα.
0: Πολύ καλά.
1: Που θα πάμε μετά. Εμεί αργότερα που θα έχουν γυρίσει όλοι.
0: Πολύ καλά τα λες. Και εγώ πέρσι πρώτη φορά έμεινα τον Αύγουστο στην Αθήνα, γιατί ήμουν αλεχώνα μόλις είχα γεννήσει. Και ήταν ζάχαρη. Λουκούμι η Αθήνα. Λουκούμι άδεια.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε πολύ αυτό.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις πόσο χαρούμενος είσαι όταν άκουσες ότι έτσι κέρδισες τα καύσιμα από την Ελλήν και τον Κις.
1: Τι να σας πω, έπεσα από τα σύννεφα, τόσο πολύ χαρούμενος.
0: Γιώργο μου, να είσαι τόσο χαρούμενος πάντα, τόσο τυχερός στη ζωή σου. Σου εύχομαι ένα πάρα πολύ όμορφο καλοκαίρι και να ακούς πάντα 92,9 Κις.
1: Πάντα ακούω, πάντα εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και χαίρομαι πολύ και εγώ και ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλό σου, καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Λοιπόν, εμείς, εντάξει, εγώ τρελαίνομαι με αυτούς τους ακροατές, να ξέρετε. Τρελαίνομαι πάρα πολύ να έχω καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Λοιπόν, εμείς, εντάξει, εγώ τρελαίνομαι με αυτούς τους ακροατές, να ξέρετε. Τρελαίνομαι πάρα πολύ να έχω

Θυμηθείτε, σήμερα είναι 3η 14 Ιουλίου, είστε στο 92,9 εκείς. Εδώ είμαστε και συνεχίζουν να παίζουν τα 92 λεπτά non-stop, όλες τις επιτυχίες 90s to now. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Δηλαδή, αν σκέφτεστε, ρε παιδιά, ότι φέτος το καλοκαίρι ήρθε η ώρα να αλλάξετε κλιματιστικό, κρατήστε αυτή η πληροφορία που θα σας δώσω τώρα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο, ο 92,9 εκείς και η Ελένη Νικολάου σας περιμένουν μαζί με την Inventor ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ακούστε τώρα. Θα γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας και προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Και δεν σταματά εκεί. Μπορείτε να τα αποκτήσετε με άτοκες δόσεις. Ενώ όλοι εσείς που θα επισκεφθείτε το event θα μπείτε και στην κλήρωση για ένα αφιγραντήρα Inventor. Η αναμετάδοση θα γίνει από το κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens, αλλά ο μεγάλος πρωταγωνιστής ημέρας ποιος είναι? Φυσικά Inventor. Γίνε και εσείς VIP, Very Inventor People. Σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 με όλες τις 90's Now επιτυχίες και φυσικά στο μικρόφωνο εκεί και θα το συντονίσει όλο αυτό το πάρτι η Ελένη Νικολάου, η δική μας Ελένη μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Sonic Sky εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
8: 3η 14 Ιουλίου μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work και σήμερα θέλω, παιδιά, να χαμογελάσουμε, να αφήσουμε τις κοτούρες στην άκρη και ό,τι μας έτσι προβληματίζει, γιατί δεν υπάρχει λόγος, παιδιά, να βασανίζουμε έτσι το μυαλουδάκι μας μέσα στο καλοκαίρι. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Έρχεται αμέσως τώρα Katy Perry, Hot and Cold εδώ στο 92,9 Kiss.

Εδώ στο 92,9 και η Σευριδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 3η 14 Ιουλίου. Ακούμε Backstreet Boys, I Want It That Way. Και αν είστε από αυτούς που μετράνε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές, υπάρχει μία μικρή αλλά πολύ σημαντική κίνηση, παιδιά, που καλό είναι να κάνουμε πριν κλείσουμε την πόρτα του σπιτιού και πούμε αντίο, πάμε διακοπές και για βουτιές. Οι ειδικοί λοιπόν προτείνουν να αποσυνδέσουμε από την πρίζα ορισμένες συσκευές, όχι μόνο για να έτσι αποφύγουμε την άσκοπη κατανάλωση ρεύματος, αλλά και για μία μεγαλύτερη ασφάλεια όσο λείπουμε εμείς την διάρκεια, ξέρεις, που τα λείπουμε για τις διακοπές. Λοιπόν, στη λίστα βρίσκονται το Wi-Fi router, το router μας. Οι φορτιστές που μένουν μόνιμα στην πρίζα, εγώ πρέπει να τους βγάζω, παιδιά, τους ξεχνάω συνέχεια στην πρίζα. Οι ηλεκτρονικές συσκευές που παράγουν θερμότητα, όπως είναι οι κονσόλες ή οι υπολογιστές, αλλά και οι μικροσυσκευές του πάγου της κουζίνας, όπως ας πούμε η καφετιέρα, οι φριτές αέρος ή οι βραστήρες. 2 λεπτά προετοιμασίας πριν φύγουμε μπορεί να μας γλιτώσουν από περιττή κατανάλωση ρεύματος ασφαλώς και από δυσάρεστες έτσι εκπλήξεις όταν επιστρέψουμε. Και τώρα θέλω να μου πείτε εσείς, είστε από αυτούς που βγάζουν τα πάντα από την πρίζα πριν φύγουν ή τα αφήνετε όλα όπως είναι? Μέχρι να μου απαντήσετε στο Viber 6942929, περιμένω να μου πείτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα Aventura, Obsession, εδώ στο Kiss at Work, στο 92,9 Kiss.

0: these beautiful things that I've got.
1: Επιτυχίες 90s to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss.

0: επιτυχής Artist Spotlight.
1: 90 στην νέα επιτυχία στο 92,9 Kiss. Και τώρα θα μιλήσουμε για το πόσο πολύ κάποιος έτσι αγαπάει έναν καλλιτέχνη. Στο Hyde Park του Λονδίνου και συγκεκριμένα στην συναυλία του Pitbull, χιλιάδες fans εμφανίστηκαν φορώντας το χαρακτηριστικό του look. Φαλακρό καπέλο, μαύρα γυαλιά και κουστούμι, με αποτέλεσμα να καταρριφθεί ένα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Συνολικά 22.140 άνθρωποι φόρεσαν καπέλα που έμοιαζαν με φαλάκρα, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φαλακρών στην ιστορία, με τον Pitbull να τους ευχαριστεί από σκηνής, λέγοντας πως όλο αυτό ήταν για εκείνον τιμή και ευλογία. Εμείς τώρα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με περισσότερες 90's to now επιτυχίες.
0: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για μπογουτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Είσαι στον Kiss.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

M, Losing My Religion. Θυμηθείτε σήμερα, είστε εδώ στο 92,9 Kiss. Είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου. Όλες οι επιτυχίες 90s now συνεχίζουν να παίζουν. Και παιδιά, ο πολιτισμός γίνεται πραγματικά σπουδαίος όταν μπορεί να το μοιραστεί όλος ο κόσμος. Και αυτή είναι μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία της Alpha Bank μέσα από το πρόγραμμα Πολιτισμός για Όλους. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Αρχαίου Θέατρου της Επιδαύρου θα φιλοξενήσει μια παράσταση πλήρως προσβάσιμη για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής. Πρόκειται για τις Τροάδες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, που θα παρουσιαστούν στις 31 Ιουλίου με έναν μεικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, μαζί με την ομάδα Εν Δυνάμει. Γιατί ο πολιτισμός έχει αξία όταν είναι προσβάσιμος σε όλους. Και τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζει να γίνονται παράδειγμα και εμείς να είμαστε εδώ, όπως κάνουμε τώρα, μέσα από το 92,9 Kiss, για να τις επικοινωνούμε. Εμείς συνεχίζουμε τώρα με Ριάννα και Rude Boy, εδώ, στο Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο για λίγη ώρα ακόμα, για λίγα λεπτά ακόμα. Συντονισμένοι πάντα, έτσι, πώς είμαστε, καλημέρα!

0: Begging, munchkin. Αρχίζω, παιδιά, μαζεύω τα πραγματάκια μου. Γιατί η σημερινή μας παρέα ολοκληρώθηκε κάπου εδώ με αυτό το τραγούδι, το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Ευχαριστώ ξανά για τις ευχές για τη βάφτιση του μικρού Jason. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που νοιάζεστε και μου στείλατε έτσι. Βρήκατε λίγο χρόνο από την καθημερινότητά σας και μου στείλατε το μηνυματάκι αυτό. Σας ευχαριστώ, δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί εδώ στο 92,9 Kiss με νέα διάθεση. Μέχρι τότε χαμογελάστε, παιδιά, γιατί χανόμαστε. Τραγουδίστε και αφήστε το καλοκαίρι έτσι να κάνει τη δουλίτσα του όπως πρέπει. Εγώ τώρα αφήνω τη θέση μου στη Μαρία Γεωργάκηνα που έρχεται αμέσως τώρα για να σας κρατήσει σύντροφια. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Στον αγώνα Gyulai Istvan Memorial της Βουδαπέστης, στο Εθνικό Στάδιο της Ουγγρικής Πρωτεύουσας, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου θα επιχειρήσει να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ μετά το 8-61 στο Diamond League του Μονακό. Θυμίζουμε ότι το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 8-66 του Λούι Τσάτουμα, που κρατά από τις 2 Ιουνίου 2007 και αποτελεί τη μοναδική κορυφαία ελληνική επίδοση που δεν έχει καταρρύψει ο Τεντόγλου. Κορυφώνεται η αγωνία στον ημιτελικό του Μουντιάλ με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Κυρία Στινόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
15: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
6: to Amsterdam.
16: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
17: It's Bruno Mars.
18: It's Harry Styles.
19: It's Teddy Swims.
20: This is The Weeknd.
16: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
21: Ναι, μου ολοκληρή.
22: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
16: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Αυτά τα υπέροχα συμβαίνουν μόνο στον 92,9 Kiss. Καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Θυμηθείτε και αυτό το πρωινό Τρίτης 14 Ιουλίου. Ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο 92,9 Kiss με τη Μαρία Γεωργάκηνα μέχρι τις 2. Και σήμερα, έτσι ξεχωριστή μέρα, γιατί αφού έτσι σας έχουμε συνέχεια εκπλήξεις, σήμερα θα σας στείλω στην Ίδρα. Οπότε μένετε συντονισμένοι για περισσότερα.

όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκεί που κερδίζετε τα καλύτερα και πιο χρήσιμα δώρα, όπως διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί της επιλογής σας. Σήμερα λοιπόν να ξέρετε ότι πάμε στην Ίδρα. Βεβαίως με Ελένη Ξίγουης φυσικά. Το ταξίδι στο Σαρονικό έχει όνομα Aero High Speed με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά. Τα νησιά του Σαρονικού σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Οπότε μπορείς να κάνεις και εσύ την κράτησή σου στο ελένηξίγουης.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Λοιπόν, Ελένη Ξίγουης, μπήκες, έφτασες και σε πολύ λίγο ετοιμαστείτε την επόμενη ώρα. Θα καλέσω κάποιον ή κάποια που έχει δηλώσει συμμετοχή στο site μας και θέλει πάρα πάρα πολύ να πάει σε αυτό το υπέροχο νησί, την Ίδρα. Πάμε να ακούσουμε Alex Warren αμέσως τώρα και Ordinary στο 92,9 Kiss. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Λόριν και Euphoria στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και πάλι, καλώς ήρθατε. Θέλω να σας πω για τη Μαντόνα τώρα, ότι αποδεικνύει ότι παραμένει πραγματικά η βασίλισσα της pop, ρε παιδιά. Με το νέο της άλμπουμ Confessions 2 πέτυχε ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι έπειτα από 4 και πλέον δεκαετίες στη μουσική, εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί και να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κοινού. Υπάρχουν τελικά καλλιτέχνες έτσι που δεν βγαίνουν ποτέ από την κορυφή, και αυτή είναι σίγουρα η Μαντόνα.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens.
2: Πλάθα Μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
15: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Τώρα που είναι και καλοκαίρι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν έχουμε καλύτερο να παίρνουμε το αυτοκίνητο έτσι κοντά στο βασίλειο, βέβαια, που να μην έχει και πάρα πολύ ζέστη. Μην γκαούμε, μην ζεσταθούμε και τόσο. Και να πηγαίνουμε ωραίες βόλτες, ωραίες εκδρομούλες ακόμα καλύτερα. Εκδρομούλες λέω και σκέφτομαι και την Ελίν που φαίνεται πάνω κάτω στη τεχνολογία καυσίμων. Unleaded Crystal Next, λοιπόν, πρωτοποριακή αμόλυβδη βενζίνη από την Ελίν για κορυφαίες επιδόσεις, προστασία του κινητήρα και φυσικά μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου. Το σκεφτόμαστε αυτό, γι' αυτό και πηγαίνουμε τις ώρες της εκδρομούλες. Με την αξιοπιστία φυσικά πάντα της Ελίν. Για τη συνέχεια στο 92,9 Kiss πάμε να ακούσουμε Benson Boone και σας έχω και Savage Garden αμέσως μετά.

0: Θεάρα, Ριάννα και Ομπρέλα στο 92,9 Kiss, η οποία μας χάρισε και μία από τις πιο viral, θα έλεγα, μουσικές στιγμές των τελευταίων ημέρων. Γιατί η Ριάννα έκανε έκπληξη στο κοινό ανεβαίνοντας στη σκηνή στη συναυλία του Jay-Z στο Yankee Stadium, ερμηνεύοντας μαζί του το Run This Town. Ήταν η πρώτη της ζωντανή εμφάνιση εδώ και περίπου 2 χρόνια και τα βίντεο έχουν ήδη κατακλείσει στα social media. Είδατε, καμιά φορά έτσι, μερικές συνεργασίες δεν χάνουν ποτέ τη μαγεία τους.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή. Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.

0: δαπάνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Δεν μου ολοκληρώνει.
11: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
13: Και η αλήθεια είναι ότι οι δικές σας φωνές έτσι μας δίνουν κουράγιο και χαιρόμαστε πάρα πολύ και περνάμε ένα υπέροχο καλοκαίρι 2026 μαζί σας με 92,9 Kiss. Γι' αυτό και σε λιγάκι θα ακούσουμε ακόμα μία φωνούλα δική σας στον αέρα, γιατί θα κάνουμε, έχουμε τον διαγωνισμό Πες το και έφυγες και θα κάνουμε την κλήρωση για την Ίδρα. Οπότε για ετοιμαστείτε να είστε πάνω από το τηλέφωνο. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη και να μέχρι τις 2 παρέα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Πες το και φύγες, ο διαγωνισμός που έχετε λατρέψει φυσικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ωραία, σας στέλνουμε με τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια όλα πληρωμένα, τα ακτοπλοϊκά σας. Να πάτε στην Ύδρα συγκεκριμένα. Τι λέτε τώρα, θα πάρουμε τηλέφωνο έναν αγαπημένο ακροατή για να δούμε, θα το σηκώσει, έχει και ωραίο όνομα. Για να δούμε. Πες το και φύγες λοιπόν, ο διαγωνισμός που έχετε λατρέψει. Ναι. Για να δούμε το αγόρι. Το σηκώνει. Όχι, πάμε σ' άλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways, να ξέρετε. Έγινα θέλετε να πάτε, Αγκίστρια θέλετε να πάτε, ή Πόρο, ή Ίδρα, ή Σπέτσες. Όποιο νησί και να επιλέξετε, το αέρο high speed της Hellenic Seaways φτάνετε στον αγαπημένο σας προορισμό.
1: Παρακαλώ.
0: Σε χρόνο ντετέ. Αριστοκράτη.
1: Ο ίδιος.
0: Αριστοκράτη, με τρελαίνεις με το όνομα αυτό καταρχάς. Θέλω να ξέρεις και το επίθετο, ναι. Αλλά δεν θα το πω στον αέρα. Αριστοκράτη. Όχι. Μου, σου αξίζει.
1: Παρακαλώ.
0: Ένα ωραίο ταξίδι που έδωσες τα στοιχεία σου στο site μας και κέρδισες μόλις τα ακτοπλοϊκά για την Ύδρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαστε από το 92,9 εκεί. Δεν ξέρω αν μας κατάλαβες ή άκουγες.
1: Εννοείται, σας κατάλαβα.
0: Έτσι, μπράβο. Αριστοκράτη μου, συγχαρητήρια. Κέρδισες τα ωραία στα ακτοπλοϊκά. Να πας στην αριστοκρατική Ύδρα, να πούμε εδώ.
1: Έτσι ακριβώς, ταιριάζει και όλα.
0: Ξέρεις και γαλλικά και πιάνο και απ' όλα.
1: Όχι, δυστυχώς όχι.
0: Για να ταιριάξει και το όνομα, καταλαβαίνεις το λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Φανταστικό. Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που τα είπαμε και να περάσεις φανταστικά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, bye.
1: Γεια, γεια.
0: Αυτά είναι τα ωραία, παιδιά, τρελαίνομαι. Δηλαδή δεν έχω καλή. Τώρα Αριστοκράτης μας ακούει. Αριστοκράτη μου, συγχαρητήρια. Κάντε κράτηση και εσείς τώρα στο hellenicseaways.gr ή στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App, φυσικά, έτσι, το νέο application. Το κατεβάζετε τώρα και κλείνετε μπαμπαμ τα εισιτηριάκια σας. Εκτός από τον Αριστοκράτη που πάει δώρο από εμάς, έτσι, πάει στην Ύδρα το αγόρι μας. Πάμε να ακούσουμε Save Me και Morandi αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: εποχής Artist Spotlight.
1: Η βιογραφική ταινία Michael που αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson ξεπέρασε το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office, σημειώνοντας ένα ιστορικό ρεκόρ έπειτα από 12 Σαββατοκύριακα προβολής. Η ταινία σε σκηνοθεσία του Antoine Fuqua έχει συγκεντρώσει 371,8 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη 629,8 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Πώς κοιτάς το κοινό τον πύργο?
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Είσαι στον Kiss. Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα.

Όλες οι πτυχές 90's του Now στο 92,9. Ελάτε να πούμε τώρα εμείς τα κορίτσια κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί για χρόνια τα γκρίζα μαλλιά, παιδιά, θεωρούνταν κάτι που έπρεπε να κρύβεται. Διαβάζω τώρα ότι οι ψυχολόγοι λένε ότι όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να τα αφήσουν φυσικά. Γιατί αυτό εκφράζει αυθεντικότητα, αυτοπεποίθηση και αποδοχή του εαυτού τους. Η φυσική εικόνα λοιπόν φαίνεται πως γίνεται σιγά σιγά η νέα τάση της ομορφιάς. Παιδιά, εγώ να σας πω την αλήθεια. Τώρα, κακά τα ψέματα, δεν είμαι. Μάλλον είμαι κομπλεξική, γιατί εγώ πιστεύω ότι μέχρι και μεγάλη γυναίκα και 80 χρονών θα πηγαίνω να τα βάφω τα μαλάκια μου. Όντως, οι γυναίκες με τα γκρίζα μαλλιά είναι πολύ ωραίες τύπισες από μένα. Μπράβο, σας βγάζω το καπέλο.

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: That's one and the game. And the

0: Money και Don't Be So Shy στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90s του Now. Και τι κέφι, τι ζωντάνια είναι αυτή που έχει μπει ο Γιώργος Λάζαρος στο στούντιο για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 5. Φυσικά με 92,9 Kiss επιτυχίες, αγαπημένα σας τραγούδια. Και εγώ θα επανέλθω φυσικά γιατί τα πέρασαμε πολύ ωραία σήμερα. Λέω να το ξανακάνουμε πάλι αύριο, ακριβώς στις 12 μετά την Ευρυδική Βαλαβάνη. Από τη Μαρία Γεωργάκη, ένα πολλά πολλά γλυκά φιλιά. Καλό μεσημέρι.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Είσαι στον Kiss.
3: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
10: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
9: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
11: It's Bruno Mars.
12: It's Harry Styles.
13: It's Teddy Swims.
14: This is The Weeknd.
9: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
15: Ναι, μου ολοκληρή.
16: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
9: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
18: Τρίτη και 14 στο τσακ, την κλειδώσαμε την Τρίτη και 13. Γεια σας, εδώ στον 92,9 Kiss έχουμε σούπερ διαγωνισμούς. Θα μάθετε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Τώρα θα ακούσουμε Delirium, θα ακούσουμε Selena Gomez και Britney Spears. Και σήμερα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας λίγο μετά τις 3 στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Δροσιζόμαστε πάντα με 92,9 Kiss.

Ακούμε και σήμερα Τρίτη 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρει στον επόμενο μήνα. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Τώρα θα ταξιδέψουμε στην Αβάνα με την Καμίλα Καμπέγιο ή στη δική του Αβάνα. Ο καθένας σε μέρη με θάλασσα και όμορφα τοπία. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Μουσικής Artist Spotlight.
1: Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός του Bad Bunny συνεχίζει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες στο Puerto Rico για νέους που ενδιαφέρονται για τις τέχνες. Το Fantasion Good Bunny ανακοίνωσε την έκδοση του προγράμματος Un Verano Contigo, δηλαδή ένα καλοκαίρι μαζί σου, το οποίο προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για τους νέους του νησιού. Φέτος, 270 συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ένα πρόγραμμα διάρκειας 3 εβδομάδων που επικεντρώνεται στην τέχνη, τη μόδα, τη μουσική και τον αθλητισμό. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε το Σλιμάν, θα ακούσουμε και τους Total Touch από τα 90's εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι στον Kiss.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

14 του μήνα στο 92,9 Kiss που έχει τους καλύτερους καλοκαιρινούς διαγωνισμούς. Εσείς μπείτε στο site μας kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή για το Πες το και έφυγε. Θα διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά για το νησί που επιθυμείτε με τις μεγαλύτερες εταιρείες. Κάνουμε κάθε μέρα δύο κληρώσεις, μία στο Breakfast Show και μία σε κάποια από τις άλλες εκπομπές. Τώρα ακούμε το Lady. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Incomplete εδώ στο 92,9 Kiss.

0: ακούμε πάντα 92,9 εκεί και την Παρασκευή στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης θα ξεκινήσει η καστική έκθεση με θέμα την Οδύσσια, την ίδια μάλιστα ημέρα που θα γίνει η πρώτη προβολή της ταινίας στο Λος Άντζελες. Στην έκθεση λοιπόν θα δούμε ζωγραφική και ψηφιακά έργα από διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μια βόλτα, μια χαρά θα είναι. Συνεχίζουμε με τον Λούις Καπάλντι. Θα ακούσουμε και τους Jam & Spoon σε πολύ λίγο στον 92,9 εκείς.
1: Ρεμάκι, τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
6: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
12: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
12: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
16: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
15: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
17: It's Bruno Mars.
18: It's Harry Styles.
19: It's Teddy Swims.
20: This is The Weeknd.
15: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
21: Δεν είμαι ολόκληρη.
22: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
15: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Η ώρα είναι 3 και αυτό σημαίνει ότι σε λίγο θα διεκδικήσετε εδώ στον 92,9 και στο γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s του Now από Louis Capaldi, από Jam & Spoon, Damiano David και πολλούς άλλους. Να έχετε κοντά σας κινητό οπωσδήποτε. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

Θυμηθείτε, είναι 3η 14 Ιουλίου και όπως πάντα ακούμε 92,9 Kiss. Στην παρέα μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που με το Data Rollover μεταφέρει κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο μήνα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου στην αγορά. Γι' αυτό μπείτε στο horizon.gr και μπορεί η ομάδα του να μην έφτασε πολύ μακριά στο Μουντιάλ. Ο νορβηγός Erling Haaland όμως είναι ο αγαπημένος όλων για τη συμπεριφορά του μέσα και έξω από το γήπεδο και τι έκανε. Επέστρεψε στη χώρα του μαζί με ένα ρακούν. Λατρεύουμε. Συνεχίζουμε με Deja Vu και Benson Boone. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: έχουμε και η Imagine Dragons εδώ στο 92,9. Kiss. Ξεκλειδώστε τα κινητά τώρα. Έχουμε για εσάς δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch από την Pizza Fan, δηλαδή το γεύμα εργασίας. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 14ος ή η 14η. Σε λίγο θα ακούσουμε τους James και τον Metro Boomin. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Είσαι στον Kiss.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

92,9 Kiss. Έτσι και σήμερα Τρίτη λοιπόν. Εσείς βάλτε υπενθύμηση για το Σάββατο. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Ελένη θα κάνει εκπομπή ζωντανά από το κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens. Εκεί θα γνωρίσουμε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI, παρακαλώ, τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε με άτοκες δόσεις και να μπείτε και στην κλήρωση για έναν αφιγραντήρα Inventor. Αυτό το Σάββατο λοιπόν θα είμαστε όλοι εκεί. Τώρα ακούμε τον Somber. Σε λίγο έρχεται εκεί ο λατρεμένος Robert Miles, εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Και η Φρόη στον 92,9 Kiss και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Στέλλα. Θα παίξετε πάλι αύριο. Ετοιμαστείτε για ένα γευστικό ταξίδι στα 70's. Γιατί οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από πότε. Η Pizza Fan λοιπόν παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος λοιπόν, all time classic Καναδιάνα και vintage special που τα έχει όλα, θα τις απολαύσεις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με μόνο 9,50. Συνεχίζουμε με Rihanna και Script έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Στον αγώνα Gyulai Istvan Memorial της Βουδαπέστης, στο Εθνικό Στάδιο της Ουγγρικής Πρωτεύουσας, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου θα επιχειρήσει να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ μετά το 8-61 στο Diamond League του Μονακό. Θυμίζουμε ότι το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 8-66 του Λούι Τσάτουμα, που κρατά από τις 2 Ιουνίου 2007 και αποτελεί τη μοναδική κορυφαία ελληνική επίδοση που δεν έχει καταρρύψει ο Τεντόγλου. Κορυφώνεται η αγωνία στον ημιτελικό του Μουντιάλ με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
15: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
16: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
17: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan. to Amsterdam.
16: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
18: It's Harry Styles.
19: It's Teddy Swims.
20: This is The Weeknd.
16: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
21: Ναι, μου ολοκληρή.
22: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
16: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Κίνηση έχει τώρα η άνοδος του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τις Τρεις Γέφυρες και η κάθοδος στη Μεταμόρφωση. Η κίνηση έχει και η Ποσειδώνος στον Άλιμο και η Κηφισίας σε κάποια σημεία. Η ώρα είναι 4:02, ακούμε πάντα 92,9 κις και έρχονται επιτυχίες 90's του Now από Ριάννα, από Script και Κούλιο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό

Επιθύντα και σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, ακούμε 92,9 Kiss. Αύριο το θερμόμετρο θα δείξει 36. Την Πέμπτη θα ανέβει στους 37 και το Σάββατο, Κύριακο, στους 38. Αντέχουμε όμως. Σε περίπου μία ώρα, θυμίζω, θα παίξετε για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Μην ξεχαστείτε. Συνεχίζουμε τώρα με Rag & Bone Man και Weekend. Ακούμε 92,9 Kiss.

0: Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και στο Instagram μας σας περιμένει ακόμα μία Kiss My Weekend απόδραση με εισιτήρια της ANEC Lines για Κρήτη, με δίκλινη καμπίνα καθώς και το εισιτήριο για το μεταφορικό σας μέσο. Η ANEC Lines, με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας, μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία βεβαίως της κριτικής κουλτούρας. Για να γίνει μάλιστα η εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική, επιλέξτε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση Wi-Fi on board με μείον 10% γεύματα με έως μείον 20% στο αλακάρτ εστιατόριο. Ως μπείτε στο anek.gr ή στο C-More App, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες στις επιλογές σας και ολοκληρώστε εύκολα την κράτησή σας. Η κλήρωση για το διαγωνισμό θα γίνει στην εκπομπή του Κώστα το Σάββατο. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Bruno Mars, θα ακούσουμε και Black Eyed Peas εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Είσαι στον Kiss.
7: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50

Λατρεμένοι Miley Cyrus εδώ στο 92,9 εκεί στις 14 του μήνα. Ξεκίνησαν εχθές βεβαίως οι θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Θυμίζω ότι αυτή την Κυριακή τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά μέχρι τις 8. Τώρα ακούμε τους Green Day. Σε λίγο έρχεται και ο John Legend στο 92,9 εκεί.

0: Your husband is coming.
1: Λίγο πριν από τις 5 στο 92,9 Kiss και συνεχίζουμε με το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που έχουν για εσάς το Fuel Pass βεβαίως με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και ατέλειωτες επιτυχίες 90s to now. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. Φιλιά!
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
2: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά!
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
10: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
10: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Δεν μου ολοκληρώνει.
17: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
10: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
19: Αχ, Αλέξανδρε, θέλω να σου δώσω λίγη σκόνη. Έχω πολύ πάνω μου.
20: Ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
19: Τα μαλλιά μου είναι γεμάτα σκόνη.
20: Ωραία.
19: Ναι, κάνω εργασία στο σπίτι και έχω γίνει χάλια.
20: Ναι, και πώς ακόμα.
19: Δεν πρόλαβα να κάνω μπάνιο και θα έτσι.
20: Μια χαρά είσαι, μια χαρά.
19: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Πότε θα κάνουμε check-out σε ξενοδοχεία σήμερα με τη νέα τάση, θα μάθουμε.
20: Θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ το Kiss που έχει ο Λουκάς και την Ελίνα.
19: Και θα παίξουμε. Όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα. Είδες. Έλα, για πες για τα καύσιμα, γιατί τα έκανες ένα σαρδέ με επικό.
20: Ναι. Θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελλήνη.
19: Εντάξει, το καταλάβουμε τώρα.
20: Τώρα εντάξει.
19: Έχουμε πολύ καλή διάθεση όπως καταλάβατε. Την έχουμε ψωνίσει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Πού είναι αυτή η ζέστη. Γιατί έχει πάρα πολύ σήμερα.
20: Για τα σαρδά μου, ναι. Σίγουρα.
19: Να πούμε επίσης ότι θα ακούσουμε την καλύτερη 90's νέα μουσική. Σε λίγο Enrique Iglesias Bailamos. Πρώτα όμως Harry Styles, αλλά και Coldplay.

0: Enrique Iglesias by Lamo στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now με θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 33 βαθμούς Κελσίου, αύριο μέγιστη 36, την Πέμπτη στους 37 και μετά 36 και το Σάββατο ανεβαίνει κι άλλο, πάει στους 38.
1: Ωραία, να τα έρχονται.
0: Πάντως οι πρώτοι αδιούχοι του Ιουλίου φεύγουν και αυτό το καταλαβαίνεις από την κίνηση στα λιμάνια που είναι αυξημένη. Χθες μόνο λέει πραγματοποιήθηκαν 21 δρομολόγια από τον Πειραιά, 15 από τη Ραφίνα και 8 από το Λαύριο.
1: Φεύγει ο κόσμος σιγά σιγά.
0: Και ναι, πώς ακόμα, μα το νιώθεις ότι γίνει... είμαστε λιγότεροι.
1: Ναι. Και σήμερα που ερχόμουν, συνήθως Τρίτη έχει κίνηση στην Πεντέλης Γεναυγής Κηφισίας. Σήμερα δεν είχε.
0: Εδώ στη Βασιλή Σοφία που δεν έχει πάρκινγκ και σήμερα βρήκα και έξω.
1: Βρήκες και έξω. Μπράβο, να παίξεις τζόκερ.
0: Τι να παίξω τζόκερ, αφού λείπουνε.
1: Βρήκες.
0: Όχι, λείπουνε. Έχουν φύγει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Να πούμε επίσης πως η σέντρα του πρώτου ημιτελικού είναι προγραμματισμένη για τις 10 απόψε. Η οποία θα μεταδοθεί φυσικά από την ΕΡΤ1. Νομίζω παίζει Γαλλία-Ισπανία.
1: Γαλλία-Ισπανία είναι ο πρώτος ημιτελικός.
0: Αύριο είναι ο δεύτερος ημιτελικός.
1: Ναι, Αγγλία-Αργεντινή.
0: Και ο τελικός βέβαια την Κυριακή, νομίζω ότι όλοι θα τον δούμε.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε ακόμα ποιες ομάδες θα είναι, έτσι.
0: Όχι.
1: Ανάλογα το ποιοι θα κερδίσουν στους δύο ημιτελικούς.
0: Πάντως θα γίνει στο New Jersey στις 10 το βράδυ.
1: Οκ. Okay.
0: Πιστεύω ότι όλοι θα κάτσουμε να δούμε την Κυριακή το βράδυ τον τελικό.
1: Ναι, αν...
0: Θα γίνει και το χαμός
1: το
0: μετά.
1: Το σόου στη μέση, βέβαια, ναι.
0: Δεν το χάνεις αυτό. Να πούμε επίσης ότι σε λιγάκι θα δώσουμε καύσιμα σε κάποιον από εσάς αξίας 50 ευρώ. Από τον Γκις και την Ελίν. 92,9.

0: Daffy Mercy στο 92,9 Kiss. Δεν είπαμε πριν την κίνηση.
1: Ω, ναι.
0: Να την πούμε τώρα.
1: Να την πούμε. Γιατί όχι.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Χαμός.
1: Εντάξει. Όχι. Σχετικά. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι Αγίους Αναρχείρους, ενώ προς Λαμία από Εγάλιο μέχρι Περιστέρι. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο μόνο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ηράκλειο. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείο στην Αγία Παρασκευή. Η Ελλήμου Καταχιάκη στην Κεσαριανή. Η Ποσειδώνο στο Καλαμάκι. Και με κάποια προβλήματα είναι η Σταδίου, η Βασιλής Αμαλίας και η Αλεξάνδρας.
0: Ωραία. Τι λες να δώσουμε τώρα καύσιμα σε κάποιον εκεί έξω που ακούει αυτή τη στιγμή 92,9 Kiss.
1: Να δώσουμε, γιατί να μην δώσουμε.
0: Καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλήν. Δηλαδή το Kiss Fuel Pass έρχεται όπως καταλαβαίνετε. Οπότε θυμηθείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Θέλουμε τους τρεις τελευταίους αριθμούς της. Πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχερούς αυτής της ώρας.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
3: 9, 1, 3.
1: Ωραία, 913 ψάχνουμε σήμερα.
0: Ωραία, ποιος έχει πινακίδα που τελειώνει η πινακίδα του σε 913. Προσέξτε, 913. Αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω, τι κάνει, μας τηλεφωνεί γρήγορα γρήγορα.
1: Ναι. Στο 2-10-80-50.000.
0: Δίνουμε και ένα περιθώριο 5 λεπτών για να αντιδράσετε. Αλλά εάν υπάρχει περίπτωση η πινακίδα σας να τελειώνει σε 913, βιαστείτε και πάρτε μας τηλέφωνο τώρα για να σας δώσουμε τα καύσιμα 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλήν, το Kiss Fuel Pass δηλαδή. Λίγη πινακίδα σου σε 913, κάλεσε τώρα στο 2-10-80-50.000. Πάμε να ακούσουμε και Teddy Swims.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του ναού παίζουν δυνατά στον 92,9 εκεί και τώρα στη γραμμή έχουμε τον Χρυσόστομο, σωστά?
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, γεια πες σου, τα Χρυσόστομε, πώς τελειώνει η πινακίδα σου?
1: Σε 9-1-3.
0: Μπράβο.
2: Αυτά είναι.
0: Έχεις μόλις κερδίσει καύσιμα, ξέρεις, 50 ευρώ, το Kiss Fuel Pass του Kiss και τη Σελήν.
1: Και εδώ μεταξύ ανεβαίνα στον τρίτο στο σπίτι και μέσα ήταν σας έρθει και ράδιο.
0: Άντε. Σοβαρά, έπαιζε Kiss και άκουσες την πινακίδα σου?
1: Ναι, γιατί πάτησα το κουμπί να ανέβω στον τρίτο και μέσα ήταν σας έρθει παίζει Kiss.
2: Ωραία.
1: Και λέω κάτι μου θυμίζει αυτό το νούμερο.
2: Είναι το καλύτερο σανσέρ της πόλης, έχω να πω. Εφόσον ακούγει Kiss.
0: Γι' αυτό πρέπει μέσα στα σανσέρ να έχουν στις πολυκατοικίες Kiss.
2: Παντού.
0: Πόσο χρήσιμο είναι αυτό?
2: Και στα καταστήματα, γιατί
1: μάλλον
2: μπορεί.
1: Μάλλον πρέπει να εφοδιαστούν ράδιο μέσα στα σανσέρ.
2: Για να ακούνε.
1: Εκτός από καύσιμα, εφοδιαστείτε και ράδιο.
0: Αχ, τέλεια. Να σου πω, Χρυσόστομε. Α, δίναμε πρόπερση. Δίναμε. Ηχιάκια Kiss FM, τα οποία ήταν ουσιαστικά Bluetooth ηχείο ραδιόφωνο. Χρυσόστομε, έχω να σου πω ότι είσαι πολύ τυχερός, γιατί μας πήρε τηλέφωνο και η Χαρά μετά από σένα.
2: Από την Γλυφάδα.
0: Ναι. Εσύ από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Μενίδη.
2: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, μπράβο στην πολυκατοικία στο Μενίδη που έχει Kiss FM.
2: Ναι.
0: Τον έσωσε τον Χρυσόστομο.
2: Να ακολουθηθεί παρακαλώ το παράδειγμα και από τις υπόλοιπες πολυκατοικίες.
0: Μα πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτός κατέβηκε από το αυτοκίνητό του. Πήγε στο ασανσέρ. Άμα το ασανσέρ δεν έπαιζε Kiss FM, δεν άκουγε.
2: Θα το έχανε.
0: Δηλαδή κρίμα δεν είναι.
2: Βέβαια είναι κρίμα.
0: Λοιπόν, Χρυσόστομε, καλή ξεκούραση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να γίνετε. 92,9
3: Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
4: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν στο 92,9 εκεί φυσικά. Και τώρα τι παίζει με τα διαβατήριά μας, το οποίο εμένα με έχει λήξει, πρέπει να βγάλω καινούριο.
1: Ας πω και εγώ πρέπει να το, ναι, έχει λήξει.
0: Και σένα έχει λήξει.
1: Έχει λήξει,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι που έχουν βγάλει καινούριο διαβατήριο ή που δεν έχει λήξει το διαβατήριο. Τώρα πια το διαβατήριο είναι διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr wallet.
1: Ναι.
0: Όπως έχεις, ας πούμε, και άλλα πράγματα στο wallet.
1: Την ταυτότητα, το δίπλωμα, όλα αυτά. Τώρα μπορείς να έχεις και το διαβατήριό σου.
0: Ακριβώς.
1: Εύκολα και απλά. Να σου πω κάτι, χρειάζεται. Γιατί καμιά φορά μπορεί να έχεις ξεχάσει την ταυτότητα ή δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Οπότε έχεις το διαβατήριο στο κινητό.
0: Φυσικά, γιατί τις περισσότερες φορές, όχι τις περισσότερες, πάντα κρατάς το κινητό στο χέρι.
1: Ναι,
0: τα υπόλοιπα έγγραφα μπορεί να τα έχεις ξεχάσει. Γιατί μπορεί να έχεις αλλάξει εμείς οι γυναίκες που αλλάζουμε τσάντες.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω πατήσει πολλές φορές. Αλλά τώρα που τα έχω μέσα στο wallet, είμαι ok.
1: Ναι, γιατί το κινητό δεν υπάρχει περίπτωση και τσάντες να αλλάξεις. Το κινητό είναι κινητό. Είναι στο χέρι συνέχεια.
0: Βέβαια, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να επιδείξω το wallet σε διάφορα. Ας πούμε στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Για την ταυτότητα. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει.
1: Δοκίμασε το.
0: Θα το δοκιμάσω.
1: Γιατί
0: να δω αν πιάνει.
1: Αφού το έχεις, γιατί.
0: Α, όχι, δεν μπορούσα εγώ να το κάνω γιατί για την παλιά ταυτότητα. Τώρα πλάκα-πλάκα, γιατί δεν με έχουν ενημερώσει πότε να πάω να πάρω την καινούργια.
1: Να σου πω, έχει περάσει πολύ καιρό.
0: Από τις 2 Ιουλίου μέχρι σήμερα είναι 12 μέρες. Δεν θα έπρεπε.
1: Κανονικά ναι. Βγαίνει πολύ γρήγορα.
0: Εκτός αν έχουν πολλή δουλειά. Γιατί όλη τελευταία στιγμή τρέχουνε.
1: Να σου πω, έχεις δει σίγουρα στα mail σου, έτσι. Το έχεις τσεκάρει.
0: Στα mail
1: σου έχει έρθει mail ότι είναι έτοιμη η ταυτότητά σας, ελάτε να την παραλάβετε.
0: Α.
1: Α.
0: Α, θα το τσεκάρω τώρα.
1: Α,
0: έχουμε break. Αυτό θα κάνω στο break.
1: Okay.
2: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν στον 92,9. Εκεί ακούσαμε και Sonic, It Feels So Good. Και ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος του συγκεκριμένου τραγουδίου, που είναι από τα αγαπημένα μας, Early 90's, αρχές Zeros. Ακούμε φυσικά τέτοια τραγούδια στο 92,9 Kiss. Γιατί τα γνωστά τραγούδια ενεργοποιούν, λέει, ταχύτερα αυτοβιογραφικές αναμνήσεις, σύμφωνα με μια μελέτη. Λειτουργούν ως γέφυρες προς σημαντικές εμπειρίες, προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη και ξυπνούν θετικά συναισθήματα. Mm-hmm. Όλα αυτά μπορεί να στα προκαλεί σε ένα τραγούδι που γνωρίζεις και αγαπάς.
1: Και μάλιστα η ίδια μελέτη λέει ότι η επαναλαμβανόμενη ακρόαση μειώνει το γνωστικό φορτίο του εγκεφάλου, καθώς η προβλεψιμότητα της μελωδίας και του ρυθμού ενισχύει την ευχαρίστηση. Γιατί το ξέρεις το κομμάτι.
0: Ναι, και επίσης νιώθεις, ρε παιδί μου, μια πίεση λόγω της εποχής, για τους δικούς σου χύψη λόγους. Ακούς ένα τραγούδι που το ξέρεις, που είναι πολύ οικία η μελωδία του, και αμέσως ακολουθείς τη μελωδία και ξεχνιέσαι.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό ακριβώς φεύγουν αυτά που έχεις στο κεφάλι σου και σε πιέζουν. Βοηθάει πάρα πολύ η μουσική. Γι' αυτό και εμείς τέτοια μουσική θα παίξουμε και το Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι. Και εκτός από την καλή μουσική 90's του Now, θα έχουμε και δροσούλα.
1: Ναι.
0: Στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ζωντανά από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2 σας περιμένουμε.
1: Θα γνωρίσουμε την εμπειρία Inverter. Θα γνωρίσουμε από κοντά όλες τις νέες σειρές κλιματιστικών Inverter με τεχνολογία AI.
0: Ακριβώς. Οπότε μπορούμε να γίνουμε και εμείς VIP. Very Inventor People, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να πούμε επίσης ότι ήρθε η ώρα να παίξουμε όλο με αυτό το ζωοπράγμα. Τι καθόμαστε. Να δώσουμε τηλέφωνο 2-10-80-50-1000. Τηλεφωνήστε μας λοιπόν, γιατί θέλουμε να παίξουμε μαζί σας όνομα φυτό. Και τι δώρο κερδίζουν?
1: TGI Fridays βέβαια, τι άλλο?
0: Με τις κοκτεϊλάρες. 50 ευρώ δώρο επιταγή θα γίνει δική σας αν μας κερδίσετε.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Και τον πείτε.
0: Παίζουμε με την Μάρθα.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια.
0: Και
1: έχω και δύο πιτσιρίκια εδώ.
2: Πιτσιρίκια όταν λέμε, τι ηλικίες είναι δηλαδή?
1: Εδώ είναι 14.
2: Α,
1: και
2: εντάξει.
1: Εσύ που...
2: Α, εντάξει.
1: 11.
0: Ωραία. Ναι, αλλά να μας πούν και τα όνομα.
1: Οπότε είναι πιτσιρίκια. Ακούω. Είναι η Έλενα και Οδυσσέας.
0: Η Έλενα και Οδυσσέας. Λοιπόν, Μάρθα, και 30 να πάνε και 40 να πάνε, πιτσιρίκια θα τα βλέπεις.
2: Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε...
1: Θα τα λέω ακόμα γλυκάκια μου και τέτοια.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Θέλω να σου πω ότι έχεις πολύ καλή βοήθεια σήμερα. Οπότε, παιδιά...
1: Έχω εξαιρετική βοήθεια. Θέλω να πω ότι ο γιος μου τουλάχιστον είναι very well trained every morning.
2: Α, μάλιστα. Οδυσσέα.
0: Οδυσσέα, παίζουμε με το γράμμα
1: ναι,
0: νι.
1: Ναι. Ναι. Με ποιο?
0: Με αυτό, με το ναι. Με το ναι. Με το νι.
2: Νι.
1: Με το νι. Με το νου.
0: Ναι.
1: Νου.
0: Ναι.
1: Οπότε, παιδιά, νου. Πώς λέμε, Νικόλας.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Ένα
1: ready.
0: Όνομα.
1: Νικόλας.
2: Ένα φυτό.
1: Νούφαρο.
0: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν το στρατό, την αεροπορία και το...
1: Ναυτικό.
2: Χαλαρωτικό τραγούδι για να κοιμήσεις τα παιδιά.
1: Νανούρισμα.
0: Ένα από τα σημεία του ορίζοντα.
1: Νότος.
2: Ένα αντικείμενο.
1: Ένα αντικείμενο. Ένα αντικείμενο. Τι είναι, Έλενα? Ντομάτα. Πέντζι.
0: Έτσι κάνει γάτα.
1: Νιάου νιάου. Ένα αντικείμενο σκέψε, Έλενα.
0: Με αυτό ξεδιψάς.
1: Νερό.
2: Ναι. Μια χώρα.
1: Νορβηγία.
0: Ένα επάγγελμα.
1: Νοσοκόμος.
0: Αντικείμενο, πες.
1: Ένα αντικείμενο. Νερό. Αντικείμενο το νερό.
3: Όχι.
2: Δεν θα το έλεγα ότι είναι αντικείμενο το νερό.
1: Γιατί είναι ένα αντικείμενο, ρε παιδιά, το νερό? Ντομάτα, νερό, συγγνώμη, γιατί?
0: Η ντομάτα είναι φρούτο.
2: Ναι, δεν είναι αντικείμενο.
1: Εντάξει, το τι.
2: Αντικείμενο, ας πούμε, είναι το ντιβάνι. Είναι το ντουλάπι.
0: Είναι το.
2: Τον
0: SSR.
2: Το SSR. Αυτά είναι αντικείμενα.
1: Το SSR είναι το δεκτό. Τα άλλα είναι ντου.
2: Τι είναι τα άλλα?
0: Τι είναι τα άλλα?
1: Έχω debate. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Μάρθα μου, δεν τα καταφέραμε. Κολλήσαμε σε ένα αντικείμενο.
1: Ό,τι πείτε, παιδιά. Εμείς... Όλα καλά.
0: Εμείς κάναμε...
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς κάναμε...
1: Να είστε καλά.
0: Ό,τι μπορούσαμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια.
2: Γεια.

0: Imagine Dragons, Bones, πάντα στο 92,9 και με όλες τις επιτυχίες 90s to now φυσικά. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει τελειώνει το check-out στις 12, που δεν ήταν στις 12, ήταν στις 11 το check-out.
1: Να, όσο πάνε και το πάνε πιο νωρίς.
0: Ναι, okay. Ναι, 11 η ώρα. Mm. Δηλαδή είχα πάει ένα τρίμερο στην Αίγινα, έφτασα 3,5, 4.
1: Ναι.
0: Και μετά όταν το check-out ήταν στις 11 το πρωί. Τι να πρώτο κάνω η γυναίκα στις 11 το πρωί? Να σηκωθώ, να φάω πρωινό, να πάω να κάνω τη βουτιά μου? Δεν προλαβαίνεις.
1: Δεν προλαβαίνεις, θα κάνεις τίποτα.
0: Κανονικά πρέπει να φεύγω στις 3, όπως την ώρα που ήρθα. Και αυτό το
1: κανονικά,
0: σκέφτηκαν.
1: Ναι.
0: Το σκέφτηκαν και κάποιος ξενοδοχειακός όμιλος το πραγματοποίησε. Βέβαια σε δοκιμαστικό πλαίσιο τώρα. Για να δουν την ανταπόκριση του κόσμου, η οποία βέβαια είναι πολύ θετική. Τι θα ήταν?
1: Φυσικά και θα είναι θετική η ανταπόκριση. Και είναι λογικό, γιατί πληρώνεις υποτίθεται για 24 ώρες. Άρα, από τη στιγμή που κάνεις check-in στις 3 ή στις 4, δανείζομαι τώρα έτσι, γιατί εκείνη την ώρα έφτασε το πλοίο ή το αεροπλάνο, γιατί δεν έχει και συνέχεια πτήσεις. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να φύγεις εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα θα έπρεπε να είναι το check-out.
0: Ναι, γιατί πληρώνεις περισσότερο για λιγότερο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ενώ τώρα θα πληρώνεις αυτό που πρέπει να πληρώσεις. Και στην τελική μπορούν να βάλουν και ένα όριο, ρε παιδί μου. Εντάξει, να μην μπήκα τρεις, να μην φύγω τρεις, να φύγω δύο. Για να μπορούν και αυτοί να κανονίσουν
1: τις κρατήσεις.
0: Αλλά όχι από τις 11. Να προλάβεις το πρωί. Γιατί το πρωί πριν φύγεις, θες να κάνεις και μια τελευταία βουτιά.
1: Εννοείται ότι.
0: Ό,τι θα την κάνεις. Να σηκωθείς από τις 5 για να την κάνεις.
1: Είναι η αναμνηστική, η τελευταία πριν φύγεις.
0: Ναι, πάντα την κάνω αυτή την αναμνηστική, την τελευταία πριν φύγω. Και μια και μιλήσαμε για ξενοδοχεία.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε με ένα ωραιότατο kiss throwback που θα μας πάει σε μια άλλη πλάζ.
1: Μην με φτιάχνεις τώρα, μην μου λες τέτοια.
0: La plage de Saint-Tropez.
1: Έλα! 92,9 kiss. Να δεις το

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Στον αγώνα Gyulai István Memorial της Βουδαπέστης, στο Εθνικό Στάδιο της Ουγγρικής Πρωτεύουσας, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου θα επιχειρήσει να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ μετά το 8-61 στο Diamond League του Μονακό. Θυμίζουμε ότι το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 8-66 του Λούι Τσάτουμα, που κρατά από τις 2 Ιουνίου 2007 και αποτελεί τη μοναδική κορυφαία ελληνική επίδοση που δεν έχει καταρρύψει ο Τεντόγλου. Κορυφώνεται η αγωνία στον ημιτελικό του Μουντιάλ με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
13: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
14: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
15: It's Bruno Mars.
16: It's Harry Styles.
17: It's Teddy Swims.
18: This is The Weeknd.
14: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
19: Ναι, μου ολόκληρη.
20: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
14: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Στο 92,9 Kiss Drive Time με την Ελένη
22: και τον Αλέξανδρο.
14: Άλλη μια ωρίτσα μαζί σας για να μάθουμε αυτή την ώρα γιατί βγήκαν αγιοβασίλειδες στο δρόμο καλοκαιριάτικα στη Δανία.
22: Επίσης, τι γάλα σχεδιάζει η Ελληνίδα επιστήμονας.
14: Ωραία. Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck γιατί χθες δεν βρήκαμε τον ήχο.
22: Όχι.
14: Οπότε θα προσπαθήσουμε και σήμερα να βρούμε αυτό το ζώο που στριγκλίζει. Λοιπόν, Bruno Mars, Lockdown of Heaven για αρχή.

0: One more time. Όλες οι επιτυχίες 90's του ναού φυσικά στο 92,9 Kiss. Με τι ταξιδεύετε, γιατί γίνεται χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Η Annette Lines πάντως, με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας, μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία της κριτικής κουλτούρας. Όλοι την ξέρουμε λίγο πολύ.
1: Είτε
0: έχουμε επισκεφθεί την Κρήτη, είτε όχι. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να σας δώσουμε εισιτήρια ΑΝΕΚ για Κρήτη με δίκλινη εσωτερική καμπίνα και το εισιτήριο φυσικά για το μεταφορικό σας μέσο, όποιο και αν είναι αυτό. Αρκεί να μπείτε στο Instagram του Kiss και να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό που τρέχει.
1: Η κλήρωση γίνεται νομίζω το Σάββατο, έτσι, 18 του μήνα.
0: Ακριβώς. Το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Όσον αφορά τον διαγωνισμό του Kiss στο Instagram, πολύ απλά τα βήματα και η κλήρωση πολύ κοντά επίσης, γιατί είναι αυτό το Σάββατο.
1: Πλησιάζει.
0: Να πούμε επίσης ότι μπορείτε να μπείτε στο anek.gr ή στο νέο C-More App να αγοράσετε τα εισιτήριά σας, να προσθέσετε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και να ολοκληρώσετε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας, αν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο.
1: Ωραία.
0: Πολύ εύκολα.
1: Πανεύκολα.
0: Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 33 βαθμούς Κελσίου. Θα σκάσουμε τις επόμενες μέρες, γιατί την Πέμπτη βλέπω ένα 37, το Σάββατο βλέπω ένα 38 και ενδιάμεσα κάτι 36.
1: Εντάξει. Φυσιολογικά για την εποχή, θα έλεγα.
0: Ναι. Είναι φυσιολογικά για την ώρα τα πράγματα στην κίνηση.
1: Φυσικά και είναι φυσιολογικά. Okay. Δεν μας αρέσει, αλλά είναι. Γιατί ο Κεφισός προς τον Πειραιά είναι από τη γέφυρα Καλυφτάκη που κολλάει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρι. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισία στο κομμάτι Ψυχικό μέχρι Δαχτυλίδη και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Ποσειδώνος στο Καλαμάκι. Και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλίσσα Μαλίας, η Αλεξάνδρας και η Συγκρού στο ρεύμα προς το κέντρο, στο ύψος του Νέου Κόσμου.

0: Όλες οι επιτυχίες 90 του Now στο 92,9 εκεί. Θυμηθείτε, είναι Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. 14 Ιουλίου, επαναλαμβάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Και βγήκαν Άγιο Βασίλειδες στο δρόμο, καλοκαιριάτικα, στη Δανία. Ντυμένοι με τις στολές τους, μαζί με τις Άγιο Βασιλίτσες και χόρεψαν στους ρυθμούς, λέει, του Φελίς Ναβιντάν.
1: Ναι, και εξωτικά κτλ. Και
0: όλο,
1: ναι,
0: όλο το σκηνικό.
1: Όλο.
0: Το χριστουγεννιάτικο κατά καλό καιρό.
1: Ναι.
0: Στη Δανία, στην Κοπενχάγη, σε ένα πάρκο. Γιατί το κάνανε αυτό?
1: Γιατί παίρνουν μέρος στο ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο Άγιου Βασίλη.
0: Α, και γίνεται τώρα καλοκαιριάτικα.
1: Γίνεται κάθε χρόνο βεβαίως και παίρνουν μέρος πολλές χώρες. Η Ιαπωνία, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ και γίνεται χαμός.
0: Δεν ήξερα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Πάντως, σκέψου τώρα να είσαι κολόφαρτος και να έχεις κανονίσει ταξίδι στην Κοπενχάγη αυτές τις μέρες και να πας εκεί για να δεις αυτό το θέαμα.
1: Ναι, θα πεις, ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Ναι, θα είναι ωραία.
1: Έχω χάσει το...
0: Θα είναι ωραία.
1: Θα είναι ωραία, όντως θα είναι ωραία. Είναι μια νότα διαφορετική.
0: Ναι, ναι. Ναι, αλλά δεν έχουμε κανονίσει.
1: Όχι, δυστυχώς δεν το κανονίσαμε.
0: Ναι, αλλά μπορούμε να κανονίσουμε κάτι άλλο. Που είναι πολύ πιο κοντά μας,
1: ναι.
0: Και είναι πολύ απολαυστικό.
1: Αχ,
0: πολύ, βρε.
1: Που μιλάει για μους τώρα.
0: Ναι,
1: για σταχαροπλαστία μους μιλάει. Για...
0: Είναι η ώρα μου, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παστούλα θες, τουρτίτσα θες, τζελάτο θες. Έχει πάρα πολλά γλυκά, τα οποία με την υπογραφή μους, το ξέρετε, μας το γράψανε και χθες σε μήνυμα ακροατές.
1: Mm-hmm.
0: Που δεν άντεχαν να ακούνε την περιγραφή μας.
1: Ναι.
0: Γιατί τέτοια ώρα σε πιάνει μια υπογλυκαιμία κάτι. Σκέψου τώρα να έχεις ένα φοβερό τζελάτο από, από τα ζαχαροπλαστεία μους.
1: Δεν παίζεται με τίποτα. Μια. Εμείς θα κάνουμε μια. Θα πάμε να πάρουμε, αλλά κάποιοι θα κερδίσουν δωρεπιταγές 50 ευρώ
0: mm-hmm.
1: για να πάνε την Παρασκευή και να φορτώσουν από τα ζαχαροπλαστεία μους.
0: Φέρτε και από εδώ κανένα γλυκάκι. Λοιπόν, τρέχει διαγωνισμό στο Instagram του Kiss. Μπαίνετε, βρίσκετε το διαγωνισμό από τα ζαχαροπλαστεία μους, ακολουθείτε τα βήματά του και την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση.
1: Εδώ, στο Drive Time, βέβαια.
0: Ναι, και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Επειδή είναι αρκετοί, δεν μπορούμε να τους βγάλουμε όλους στον αέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά όσοι κερδίσετε, στείλτε μας κανένα μήνυμα, καμιά φωτογραφία από τα γλυκά που θα τρώτε.
1: Παιδιά, πραγματικά δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Δηλαδή, είναι απίστευτο.
0: Εγώ που είμαι γλυκάτζου, γιατί με βάζουν να λέω τέτοια. Δεν μπορώ να υποφέρω.
1: Πείτε, το κάνουμε.
0: Μάλλον.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Κις Soundcheck.
1: Ο ήχος που είχαμε χθες ήταν αυτό το ζώο που ουρλιάζει. Παναγία μου. Πρέπει να είναι και ωραίο αυτό.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, αυτό.
2: Αυτό.
1: Θα ακούσουμε τώρα τις απαντήσεις χθεσινές. Ακούστε τις προσεκτικά, γιατί καμία δεν είναι σωστή. Δεν το βρήκε κανείς χθες. Οπότε σήμερα προσπαθήστε πάλι και μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις απαντήσεις. Το κάνουμε για να σας βοηθήσουμε. Λοιπόν, να ξανακούσουμε το ζώο και μετά τις απαντήσεις. Εγώ όταν θέλω γλυκό.
3: Νομίζω ότι ο ήχος που ακούσαμε είναι από γουρούνια που τσακώνονται.
4: Ότι είναι αλεπού.
5: Νομίζω πως είναι χιπατζή.
6: Ότι είναι πίθος.
7: Νομίζω είναι λεοπάρδαλη.
8: Εγώ θα τολμήσω να πω την κουκουβάγια.
9: Μήπως είναι κυκνός.
10: Μήπως είναι η νυχτερίδα.
11: Μία θηλυκή αγάτα που την κυνηγάει μία αρσενική.
12: Πιστεύω ότι είναι σκύλος, αυτά τα μικρά τα
1: σπαστικά.
13: Θα πω λίγκα.
1: Λίγκα.
2: Ναι, λίγκα.
1: Μάλιστα, ωραία. Πάμε άλλη μία τον ήχο. Τι ζώο είναι αυτό. Να το βρούμε σήμερα να τελειώνουμε. Δεν μπορώ να τα ακούω. Είναι άσχημο. Δεν είναι.
2: Είναι.
1: Είναι λίγο τρομακτικούλι.
2: Ναι, κάπως. Ναι.
1: Ωραία. 6942-929-929. Μας στέλνετε φωνητικά μηνύματα που αλλού, στο Viber φυσικά, για να μας πείτε τι ζώο είναι αυτό που ουρλιάζει. Και εμείς θα σας στείλουμε στα Αναπολιτεύω, νομίζω.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία.

0: Τερέζα, Fly Me to the Moon στο 92,9 Kiss και εκεί που ακούμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι το γλυκό, πάμε να θυμηθούμε τον ήχο που ψάχνουμε από χθες. Τι ζώο είναι αυτό? Παναγία μου, τι στριμμένο. Πάμε να ακούσουμε τις απαντήσεις.
1: Καλησπέρα Kiss. Πιστεύω ότι είναι ποντίκια.
0: Ποντίκια!
2: Γιατί το λες έτσι σιγά, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα Kiss. Νομίζω πως είναι γεράκι ή τουλάχιστον ακούγεται σαν γεράκι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, θα αλλάξω την επιλογή και θα πω ότι είναι σουρικάτα.
0: Σουρικάτα.
4: Γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Γεια σου και σε σένα.
5: Καλησπέρα Kiss. Μήπως είναι νυχτερίδα.
6: Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος και νομίζω πως είναι γλάρος.
2: Γλάρος, ε. Μάλιστα.
7: Γεια σας, μήπως είναι γλάρος?
2: Α, κι άλλη με γλάρο. Okay.
8: Νομίζω είναι μπαμπουίνος.
2: Μπαμπουίνος. Οκ. Okay. Χαμός γίνεται.
9: Καλησπέρα, νομίζω πως είναι γεράκι.
2: Να, κάτι άλλο διαφορετικό.
10: Μήπως είναι παπαγάλος?
0: Πολλά πετούμενα.
2: Παπαγάλος δεν...
0: Δεν πετάει.
2: Δεν...
0: Ναι.
11: Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γρηγόρης.
2: Ναι.
11: Και νομίζω πως είναι το πουλί που μου πήρε πέρσι την τυρόπιτα πάνω από το καράβι. Πρέπει να είναι γλάρος. Ακόμα τον βλέπω στον ύπνο μου.
0: Λοιπόν, τότε δεν είναι το πουλί που σου πήρε την τυρόπιτα. Εσύ είσαι όταν στην πήρε την τυρόπιτα.
2: Ακριβώς έτσι έκανες.
0: Για πάμε.
2: Ναι.
12: Καλησπέρα, είμαι η Ιωάννα. Νομίζω ότι είναι νυχτερίδα.
2: Νυχτερίδα, ναι. Μάλιστα.
0: Πολλές νυχτερίδες.
2: Ναι.
13: Καλησπέρα, μήπως ο ήχος είναι από κουνάβι?
2: Κουνάβι, κάτι διαφορετικό.
0: Νυχτερίδες και ράχνες.
14: Και ο ήχος που ακούστηκε ήταν μπαμπουίνος.
0: Μπαμπουίνος μου σε ακούσει, νυχτερίδες.
2: Και τι δεν έχουμε ακούσει?
0: Κάτσε,
15: έχουμε στρουθοκάμιλος.
0: Στρουθοκάμιλος. Έλα ρε.
2: Συνεχίζουν και έρχονται μηνύματα. Τι θα γίνει, δεν μπορούμε να τα παίξουμε όλα αυτά, παιδιά.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται.
0: Για βάλε.
2: Λοιπόν, κάτσε να βάλω.
0: Γιατί έχει πλάκα.
2: Ναι.
16: Καλησπέρα, μήπως είναι αγριόγατα.
0: Αγριόγατα.
2: Αγριόγατα.
0: Ναι.
2: Η Βασιλική έχει γράψει κάστορας.
0: Κάστορα.
17: Καλησπέρα Kiss. Μήπως είναι νυχτερίδα?
0: Α, κι άλλος με νυχτερίδα.
17: Στο δάσος, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Να ακούσουμε.
0: Πάμε, πάμε. Λοιπόν, κάτσε να. Οπ,
2: α,
0: έγινε.
2: Δεν έγινε.
0: Α, δεν έγινε. Δεν έγινε. Ήρθε σωστά.
2: Ναι.
18: Καλησπέρα, παιδιά. Μήπως είναι σκατζόχυρος?
0: Σκατζόχυρος. Έχουμε ακούσει και σκατζόχυρο.
2: Έχουμε ακούσει διάφορα.
0: Κάποιος έχει πει και κόμπρα.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα.
2: Εγώ δεν θυμάμαι. Λοιπόν,
0: γιατί γίνεται χαμός με τα μηνύματα.
2: Να ακούσουμε άλλο ένα.
0: Να ακούσουμε το σωστό.
2: Να ακούσουμε το σωστό.
0: Μόνο μία σωστή απάντηση είχαμε.
2: Παιδιά, ναι. Παιδιά,
0: μόνο μία σωστή απάντηση. Ακούσαμε όλο το ζωικό βασίλειο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εδώ που ακούτε αυτό. Είναι. Για πάμε να ακούσουμε το μήνυμα.
19: Γεια σας, Κωνσταντίνα εδώ. Νομίζω ότι είναι ο διαβολάκος της Τασμανίας. Κάπως έτσι μου ακούγεται.
2: Αυτός είναι ο διαβολάκος της Τασμανίας.
0: Μπράβο ρε Κωνσταντίνα που το βρήκες. Λάβαμε πάρα πολλά μηνύματα από χθες. Μόνο ένα ήταν το σωστό.
2: Ναι.
0: Συνήθως βρίσκουμε διάφορα, αρκετά μάλλον σωστές, αρκετές σωστές απαντήσεις, αλλά σήμερα μόνο μία. Μπράβο στην Κωνσταντίνα.
2: Μπράβο, μπράβο.
20: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
21: Έλα, πού είσαι?
22: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
21: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
22: Έλα εδώ, δεξιά.
21: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
22: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
21: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
22: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
21: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
23: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
24: Είσαι στον Kiss.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
23: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
20: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Η Dua Lipa με το Houdini πάντα στο 92,9 εκεί. Θυμηθείτε, είναι τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Και διαβάζουμε εδώ μια έρευνα που λέει ότι 8 στους 10 δεν εμπιστεύονται τα social για θέματα υγείας, αλλά τα συμβουλεύονται. Τι κουλό είναι αυτό?
1: Αυτό είναι από τα πλέον τρελά.
0: Ναι, είναι παράδοξο τελείως.
1: Ναι.
0: Είναι από τα παράδοξα της ψηφιακής εποχής. Λέει σχεδόν το 80% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θεωρεί τις πληροφορίες υγείας που κυκλοφορούν στα social ψευδείς ή παραπλανητικές. Ωστόσο, περισσότεροι από έναν στους 5 παραδέχτηκαν ότι έχουν λάβει αποφάσεις για την υγεία τους βασιζόμενοι σε αυτά που βλέπουν.
1: Ακού τώρα, υπάρχει και ένα 85% που δήλωσε ότι έχει δημοσιεύσει ή κοινοποιήσει προσωπικές εμπειρίες ή γενικές πληροφορίες σχετικά με την υγεία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, είχα ένα πόνο στην κοιλιά και είχα τέτοιο, σκουλικοειδίτητα. Άρα, άμα έχετε πόνο στην κοιλιά, είναι σκουλικοειδίτητα.
0: Δηλαδή, θα βγεις ποτέ να λυπείς τέτοιο πράγμα στον κόσμο?
1: Όχι, βέβαια. Αν είναι δυνατόν, παίζεις με αυτά τα πράγματα.
0: Εν τω μεταξύ, η τάση είναι ακόμα πιο έντονη, λέει, στους ενήλικες άνω των 65 ετών.
1: Αυτό είναι άσχημο.
0: Α, πολύ. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις ηλικίες αρχίζουν και βαριούνται να πάνε στο γιατρό, γιατί φοβούνται για τους χίλιους λόγους. Γιατί τους λέει, θα με στείλει να κάνω εξετάσεις, τα φα. Οπότε κάτσε να δω τι παίζει γύρω-γύρω, να κάνω καμιά ματσακονιά. Έτσι,
1: και πιστεύονται τα social, ας πούμε, και τα AI. Αν ναι, είναι δυνατόν για θέματα υγείας.
0: Όχι, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα λένε οι ερευνητές ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος μηχανισμός αξιολόγησης της αξιοπιστίας του περιεχομένου που διακινείται στα social media.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γιατί υπάρχει ένας αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος τι νοιάζεται, μόνο για τα views?
1: Όχι.
0: Γίνει κόφτης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα βλέπει κάτι κουλό, θα πρέπει να το κόβει.
1: Να πετάει. Άμα δεν είναι από επίσημο φορέα, έτσι. Γιατί αν είναι, ας πούμε, από το Υπουργείο Υγείας, δανείζομαι, τότε εντάξει, οκ. Okay. Αλλά άμα είναι από τον Χ ή Ψ ή Ωμέγα.
0: Και πάλι το Υπουργείο Υγείας. Από το Υπουργείο Υγείας δεν θα βγει κανείς να σου πει, πονάει η κοιλιά σου, κάνε αυτό.
1: Ναι.
0: Και σφασκόμηλο. Έτσι. Θα σου πει, πήγαινε στο γιατρό.
1: Ακριβώς.
0: Απλά.

0: Ρόμπι Ουίλιαμς, υπέροχος με το Angels. Τι ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Νομίζω από τα ωραιότερα τραγούδια του Ρόμπι Ουίλιαμς. Ηρεμεί, σε χαλαρώνει, σε ταξιδεύει.
1: Να σε ηρεμήσω τώρα.
0: Είναι αυτό. Είναι αυτό, καλέ. Ξέρεις τι μου θυμίζει?
1: Τι?
0: Η κούκλα στο Squid Game. Εκείνα τα παιχνίδια στο Squid Game, τα τρομακτικά.
1: Freddy Krueger.
0: Freddy Krueger, από τα 80's, αυτό με τις λεύκες.
1: Ναι.
0: Α, δεν το είχα δει.
1: Εφιάλτη στον δρόμο με τις λεύκες.
0: Δεν το είχα δει.
1: Α, δεν το έχεις δει. Θα το δεις τώρα.
0: Θα το δω τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το είδα τότε, θα το δω τώρα.
1: Θα το δεις
0: τώρα. Θα μου πεις, αφού έχω δει Squid Game και διάφορα άλλα τέτοια, γιατί να μην το δω τώρα? Γιατί τότε δεν μπορούσα να το δω. Δηλαδή βλέπεις τη φάτσα αυτού και πού, άμα είσαι πιτσιρικός, δεν πολύ ωραία, φανταστική. Πού να κοιμηθώ το βράδυ μετά?
1: Λοιπόν, επιστρέφει ο εμβληματικός Freddy Krueger, Ελένη μου, έχω να σου πω.
0: Mm.
1: Πήραν τα δικαιώματα του αρχικού σενάριου, A Nightmare on Elm Street, και ετοιμάζονται να το ξαναγυρίσουν.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Θα δεις, είναι πολύ ωραίο θρίλερ αυτό. Έπρεπε να το έχεις
0: δει. Δει αυτό.
1: Φυσικά. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά θρίλερ της εποχής τότε.
0: Εντάξει, ναι. Γίνονται πολλές αναφορές.
1: Απορώ πως και δεν το έχεις δει.
0: Σου είπα γιατί φοβόμουν. Δεν μπορούσα να το δω αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά το βράδυ. Γενικά δεν έβλεπα θρίλερ καθόλου. Τώρα βέβαια που μεγάλωσα,
1: αυτό
0: βλέπω.
1: Αυτό βλέπεις, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Οπότε θα το δεις τώρα.
0: Αλλά επειδή το θυμάμαι από μικρή που μου είχε κάτσει άσχημα, νομίζω ότι αν βγει θα το δω μεσημέρι ή απόγευμα. Υπάρχει η προβολή.
1: Υπάρχει και η πρωινή προβολή, ξέρεις.
0: Ακόμη καλύτερα.
1: Ακάραγα να το δεις, εντάξει.
2: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love, πάντα στο 92,9 εκείς, με την καλύτερη 90's νέα μουσική φυσικά, την καλύτερη παρέα, την καλύτερη διάθεση. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα το Kiss Drive Time να πει bye bye.
1: Α, ναι βέβαια.
0: Ναι, ακολουθεί όμως η Χριστίνα Γιαννοπούλου, η οποία θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με την καλύτερη μουσική. Και τώρα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι από το 95. Το παίζει πολύ καιρό ο Kiss φυσικά. Έχει μετατραπεί στον απόλυτο αυθόρμητο ύμνο της εθνικής ομάδας στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.
1: Της Αγγλίας.
0: Ναι, και έχει ανέβει και στα charts και το τραγουδούσε στους κερκίδες και ο Μπέκα με τους γιους του. Χαμός. Μιλάμε φυσικά για Oasis, Wonderwall.

0: Έτσι και κερδίσει η Αγγλία, ξέρεις τι έχει να γίνει με αυτό το κομμάτι.
1: Πανικός θα γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αύριο, στο δεύτερο ημιτελικό που παίζει η Αγγλία-Αργεντινή, θα ακουστεί από τις κερκίδες, έτσι. Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Και βέβαια, άμα καταφέρει και κερδίσει, που στο τελικό, άμα μπει στον τελικό, πότε είναι ο τελικός την Κυριακή, αυτή.
1: Ναι, στις 10, δεν είναι. Jersey, ναι, στις 10. Και σήμερα είναι Γαλλία-Ισπανία. Ο πρώτος ημιτελικός.
0: Ναι, ενημερώνουμε και γι' αυτά, γιατί πολλοί παρακολουθούν.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα προς το τέλος θα παρακολουθήσω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους. Τα λέμε αύριο.
2: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens.
3: Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Είσαι στον Kiss. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
2: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
3: It's Bruno Mars.
4: It's Harry Styles.
5: It's Teddy Swims.
6: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
7: Ναι, μου ολοκληρή.
8: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Είστε η έμπνευση, είμαστε οι αγαπημένοι σας 90's του Ναό Μουσική. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου και συνεχίζουμε παρέα στον 92,9 Kiss για τις επόμενες 3 ώρες. Τρίτη ακόμη, 14 Ιουλίου. Εντάξει, έχουμε φτάσει στη μέση σχεδόν. Κανονικά στη μέση. Και μετράμε μέρες προς τις διακοπές. Μετράμε επιτυχίες 90's του Ναό. Ξεκινάμε μέρος Ραματζότη, One Republic, J-Lo και επιστρέφω με τη νέα έμαθα σήμερα.

92,9. Εκεί σου έρωσε ο Ματζότη με την Τίνα Τέρνερ. Can't stop thinking of you. Εγώ το αφιερώνω στη θάλασσα. Εσύ αλήθεια που. Πάμε τη νέα έμαθα σήμερα. Παλιές ταυτότητες. Παράταση δόθηκε στη χρήση τους έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Αλλά θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι μόνο ως ταυτοποίηση π.χ. Όχι όμως ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Το τυρί τυράκι στην Ιταλία λόγω καύσωνα και ακραίας ζέστης απειλεί την παραγωγή της αγαπημένης μας παρμεζάνας. Parmigiano no, Imani θέλεις, si. Τώρα ακούμε την Imani στο υπέροχο You Will Never Know στις επιτυχίες 90's to now. Έρχεται και η Lorraine με το τατού.

0: Τρίτη απόγευμα 14 Ιουλίου, hot. Ακούς το 92,9 Kiss και οδηγώντας. Την έχει την κινησούλα του σήμερα, είναι αλήθεια. Από τα νότια στα βόρεια, η λεωφόρος Βουλιαγμένης κολλά λίγο εκεί σε Άλυμο και στα δύο ρεύματα, όπως και η λεωφόρος Ποσειδώνου σε Άλυμο. Αλίμου Καταχάκη κίνηση σε καρέα προς Ηλιούπολη, Κηφισός στο γνωστό κόμβο σοκ μεταμόρφωση, λεωφόρος Κηφισίας τμηματικά σε Χαλάνδρη προς το Μαρούσι, Βασιλή Σοφία σε Μαβίλη Κολονάκη, Βασιλέος Κωνσταντίνου Αρδιτού Παγκράτη, κολλάει και η Καλλιρόης. Και φεύγουμε για Kiss Artist Spotlight.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Η Μαντόνα μια κατακτά το 10ο νούμερο 1 άλμπουμ της στο Billboard 200, καθώς το νέο της studio album Confessions 2 κάνει τον ντεμπούτο του στην κορυφή της λίστας. Με αυτή την κατάκτηση, η βασίλισσα της pop αποκτά το πρώτο της νούμερο 1 άλμπουμ της δεκαετίας του 2020 και γίνεται η πρώτη καλλιτέχνηδα με νούμερο 1 άλμπουμ στη δεκαετία του 2020, που έχει επίσης κατακτήσει την κορυφή του chart σε τρεις άλλες δεκαετίες.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Είσαι στον Kiss.
9: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε
17: το Kiss Fuel Pass by Ellin
16: αξίας 50 ευρώ.

92,9. Ακεί σε λέω όπως είσαι, δείξε ποιος είσαι πραγματικά. Αυτός είναι ο νέος και υπέροχος Σόμπρ με το καταπληκτικό Undressed. Και έχουμε καλά νέα για τη Lady Gaga. Απέσπασε νέα υποψηφιότητα για τα φετινά βραβεία Emmy για το τραγούδι The Dead Dance από τη σειρά Wednesday. Μόνο καλά νέα για τη Lady Gaga. Και εδώ ακούμε το πολύ αγαπημένο μας Just Dance, τις επιτυχίες 90's to Now.

0: καλά, ένας ακόμη ποδοσφαιρικός ύμνος της επιτυχίας 90's to now. Και απόψε στις 10 είναι προγραμματισμένη μεγάλη τιτανομαχία για την προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026, Ρόδρυ απέναντι στο Vinicius Junior. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναμέτρηση των πρωταθλητών Ευρώπης, Ισπανία και Βραζιλία. Στο δικό μας το πρόγραμμα την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά επιτυχίες 90's to now, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα όμως θα κάνουμε πολύ σύντομη στάση αγορά.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο. Βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
12: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
13: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan. To Amsterdam.
12: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
14: It's Bruno Mars.
15: It's Harry Styles.
16: It's Teddy Swims.
17: This is The Weeknd.
12: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
18: Ναι, μου ολοκληρή.
19: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
12: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: 8 και 2, 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου και ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα μπροστά μας στις 9 παρατέταρτο 2 ήλιος. Αυτή την ώρα θα σου πω για τη νέα σελήνη και ποιους επηρεάζει αστρολογικά ζώδια. Θα σου πω και κάποια πράγματα που απαγορεύονται σε κάποιες χώρες αν ταξιδέψεις. Αυτή την ώρα θα ακούμε επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

All That She Wants, ό,τι θέλεις, διαγωνισμούς, υπέροχους διαγωνισμούς, ταξίδια, αποδράσεις και η καλύτερη νέντη του Ναό Μουσική παίζει για εσένα στο 92,9 Kiss. Τι παίζει αύριο από καιρό? Ζέστη, 36-37 βαθμού Κελσίου αύριο το μεσημέρι στην πόλη. Και σήμερα είναι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, βεβαίως. Είναι 100 Ζουλιέ που λένε, η μέρα της Βαστίλης. Οπότε αν έχεις φίλους Γάλλους, να τους ευχηθείς. Αυτή είναι η Emily Sunday με το Read All About It.

92,9 εκεί στην Τρίτη, Superstars, Supernova είναι αυτή η νέα σελήνη στο ζώδιο του καρκίνου από σήμερα 14 Ιουλίου. Επηρεάζονται κρύος, επιστροφή στη οικογένεια, στις ρίζες, στην πατρίδα ή στο χωριό για διακοπές, καλή ανάρρωση όσοι τη χρειάζεστε. Καρκίνος, σας πιάνουν οι ευαισθησίες σας πάλι, ήρθε η ώρα για μια βαθιά προσωπική αναζήτηση πάλι. Ζυγός, αν σκεφτόσουν να ζητήσεις μια προαγωγή, είναι ιδανική χρονική στιγμή. Έλα, πάμε. Η πορεία είναι ανωδική για εσένα, Ζυγέ. Εγώ καιρό, αυτό το φεγγάρι φέρνει στο επίκεντρο προσωπικές σχέσεις. Εσείς, βέβαια, εγώ καιρό, είστε άνθρωποι της λογικής κυρίως, αλλά μην φοβηθείτε το συναίσθημα. Εκφραστείτε ελεύθερα και κάντε την έκπληξη. Ο Hadaway στα επόμενα 9 του Ναό θα μας πει What is love και τώρα Imagine Dragons, Enemy.

άλλαξε χρώμα. Όχι, συχνότητα 92,9 Kiss. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι είστε ταξιδιάρικα πουλιά και πιθανώς ετοιμάζεστε τώρα το καλοκαίρι για ένα ωραίο ταξιδάκι, πράγματα που δεν ήξερες πώς απαγορεύονται σε κάποιες χώρες του κόσμου. Στην Αλάσκα απαγορεύεται να μεθύσεις σε μπαρ, 0%. Στην Κάραμελ της Καλιφόρνια χρειάζεσαι άδεια για να φορέσεις ψιλοτάκουνα, γυναίκες και άντρες. Στον Τένεσί του Μισισιπή, μια γυναίκα οδηγός πρέπει να έχει διακριτικό σήμα στο αυτοκίνητο, ώστε να την καταλαβαίνουν οι άλλοι οδηγοί, άντρες μάλλον, μη γελάς, σε βλέπω. Στον Καναδά απαγορεύεται η χρήση μαγείας με σκοπό το κέρδος. Στην Κίνα απαγορεύονται οι σειρές που δείχνουν ταξίδια στο χρόνο, δηλαδή μείνε εδώ και τώρα, 3η 14 Ιουλίου. Ακούσε 92,9 Kiss, αποχαιρετάμε τον ήλιο για σήμερα και ο Παροστέλλαρ μας χαρίζει μια υπέροχη οδή, The Sun.

0: Και οι Kings and Queens δίνουν καθημερινά μάχες, εσείς δηλαδή. Γι' αυτό τραγουδάει Eva Max, τρίτη βράδυ 14 Ιουλίου, στον 92,9 Kiss. Ακούσαμε επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και για πιο ξένιστες διαδρομές, κέρδισε και εσύ το Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Να θυμάσαι πάντα τα τρία τελευταία ψηφία, τους τρεις τυχερούς αριθμούς της πινακίδα σου, και έχουμε διαγωνισμούς κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα για να κερδίσεις καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Καλή επιτυχία!
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες! Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολοκληρή.
10: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
12: 9, Τρίτη βράδυ 14 Ιουλίου στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα για μία ώρα ακόμη. Στην πόλη ακόμη αρκετή. Έχουμε όμως ωραία πράγματα, συναυλίες, φεστιβάλ και υπερθεάματα στον ουρανό. Πολλά πεφταστέρια από απόψε και μουσικά αστέρια. 90's to now. Ξεκινάμε την ώρα με Dua Lipa, Cardigans, My Favorite Game και Anna Nightclub, Supergirl.

Ωραία νύφη η Dua Lipa, ε. Ωραία παντού και στη σκηνή. 92,9 Kiss, 3η 14 Ιουλίου. Και δεν ανεβαίνει μόνο η Δράρ γύρω στην πόλη. Ζούμε και το συναυλιακό πυρετό μας αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα μας, το ΆΚΑ. Η Florence, αυτό το εξωτικό, μαζί με τη μηχανή της Florence and the Machine, ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του Eject Festival, λατρεμένη του ελληνικού κοινού. Αύριο η απολαυστική υπέροχη The Cure. Επίσης το Σάββατο στο κέντρο της πόλης, στην Τεχνόπολη συγκεκριμένα, έχουμε ένα πολύ δυνατό φεστιβάλ, Sweet Summer Sun Festival, ένα ετήσιο μουσικό φεστιβάλ στην Αθήνα, που είναι αφιερωμένο στην αυθεντική ενέργεια της rock και blues μουσικής σκηνής. Η μουσική μας ενέργεια είναι ψηλά, ακούμε επιτυχίες 90's του Now αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αυτή είναι η Quan με το Shine. Έρχεται ο Teddy Swims και ο Robbie Williams μαζί με την Nicole Kidman.

πεθαίνω για αυτό το παθιάρικο I love you της Lana Del Rey στο 92,9 Kiss. Blue Jeans, το ήξερες πως σε πολλές ιταλικές πόλεις, στη Βερόνα π.χ., κυρίως παραθαλάσσιοι προορισμοί, επιβάλλουν αυστηρά πρόστιμα που ξεκινάνε από 25 και φτάνουν και τα 500 ευρώ σε όσους κυκλοφορούν στους δρόμους με μαγιό ή γυμνόστιθι. Έστω, τέλος πάντων, να φοράς το μπικίνι σου, το πάνω το μπικίνι και να φως από κάτω το τζινάκι σου. Και σου λένε τα ρούχα παραλίας προορίζονται μόνο για την αμμουδιά. Οπότε πάρε το πρόστιμο, καλό να το έχετε στα υπόψη, να ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε προς τα εκεί. Αυτή είναι η Cosine με το υπέροχο Catch. Επιτυχίες 90's to now, αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.

92,9 Kissa, I got a feeling, τέλειο feeling, τέλεια 90's του Now. Μουσική ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τι άλλο συμβαίνει στον ουρανό εκτός από αυτή την υπέροχη νέα σελήνη, δηλαδή σκοτάδι, αλλά δεν θα είναι σκοτάδι. Γιατί πολύ απλά έχουμε πεφταστέρια απόψε. Έναρξη της βροχής των μετεωριτών των Περσίδων, σου λέει. Οπότε κάνε και μια ευχή για καλό.

0: Ποκόρο Oblivion. Νομίζω το έχει διασκευάσει και Τάμτα το συγκεκριμένο. 92,9 Kiss. Πάμε προς την έξοδο με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου από τις 7 το απόγευμα. Στην παρέα ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όσο και εγώ. Αύριο το πρωί 7 με 10 έχουμε Kiss Breakfast Show. Έχουμε ωραίους διαγωνισμούς και έχουμε και πολύ ωραία διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιο νησάκι θέλετε εσείς. Έχουμε κλήρωση. Καλή συνέχεια, πολλά πολλά φιλιά.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, βασικά προϊόντα, από τις 31 Αυγούστου. Έχει κατά νου σου. Στον οπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά, στο γάλα, ζυό, σπρέι, ελαιόλαδο, σπορέλαιο, βούτυρο, μαργαρίνες. Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνε.
3: Επιβεβαιώνομαι, πάμε για εκλογές το Σεπτέμβρη.
2: Ναι. Το Σεπτέμβρη κιόλας, έτσι. Να το έχεις κοντά, μην γίνει από τον Αύγουστο και το ξεχάσεις.
3: Όχι, όχι.
2: Ξεχάσετε εγώ τι έκανα. Μπορεί να έχουν ανέβει όλες οι τιμές στα ύψη, αλλά θα τις κατεβάσω.
3: Ναι, για πες λοιπόν, θα κατέβουν οι τιμές. Πάμε να χαρούμε ότι προλάβουμε
2: αυτό,
3: να ψαρίσουμε,
2: παιδιά,
3: να γεμίσουμε τα τουλάπια.
2: Μέχρι και 5% θα πάνε κάτω, να έχετε κατά νου.
3: Ωραία.
2: Ό,τι πάρετε, φτιάξτε στόκ. Γιατί μετά ποιος ξέρει κιόλας θα γίνει.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολοκληρή.
10: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: These beautiful things that I've got.
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Η Νάξος στην κορυφή της Ευρώπης αναδείχθηκε το κορυφαίο νησί για εξερεύνηση το 2026.
2: Τι ωραίο φαγητό έχει να εξερευνήσει εκεί.
1: Πού είναι η Νάξος?
2: Η Νάξος.
1: Συγγνώμη, μα γεωγράφητος.
2: Στο Αιγαίο.
1: Ότι είναι νησί, εντάξει, είπαμε, το ξέρω, ρε παιδί μου.
2: Είναι στο Αιγαίο. Στη Κυκλάδα είναι
1: όνειρο.
2: Η Νάξος.
1: Τι θα ήθελα, τι θέλω και ρωτάω. Λοιπόν. Γκουγκλάρει, παιδιά, θα τρελαθώ.
2: Δεν γκουγκλάρω, σκέφτομαι.
1: Ναι, δεν σκέφτομαι. Ακούω το κλικ, κλικ, κλικ, κλικ εδώ μεταξύ.
2: Στις Κυκλάδες, είναι καλά το είπα.
1: Μπράβο. Στο Αιγαίο μου είπες μόλις.
2: Είναι το Αιγαίο και το Ιόνιο.
1: Ωραία.
2: Το Αιγαίο έχει τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες. Έχει πολλά το Αιγαίο.
1: Δεν έχω ντραπεί στη ζωή μου περισσότερο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Αχ, θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. This is Kiss Flash Day.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.
2: Hello.